0: σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας, για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται ανατομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία κλπ. Καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. Τέσσερις ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις. Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
9: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση ΜΑΤ, η γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 2648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
5: Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4346 92.
6: Αντένα 105,3.
5: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: αναμένει λαμπά. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαμ.
10: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Antenna Patras 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Antenna Radio. Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένος μαζί σου. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Αντένα Πάτρας 105,3. Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.

0: Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλή Κυριακή,
1: καλή
0: εδώ
1: Κυριακή.
0: Είμαστε.
1: Τελευταία Κυριακή πριν το 15 Αύγουστο.
0: Πριν από, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Φτάσαμε και στο 15 Αύγουστο και έχουμε αυτό το εντυπωσιακό κέφι για δουλειά και οι δύο έχουμε έρθει σε πολύ καλή κατάσταση. Λες και είμαστε και ο Γιώργης και ο Γιώργης Δαβαρίνος μαζί μας και εκείνος σε εντυπωσιακό κέφι.
1: Όχι, εσύ, όχι.
0: Και εκείνος και έχουμε έρθει.
1: Δέσποινα.
0: Και η Δέσποινα είναι μόνιμα. Μόνιμα είναι σε αυτό το εντυπωσιακό κέφι για δουλειά. Έχουμε έρθει, λες και ήμασταν χθες σε ένα rock club και έχουμε έρθει με μαύρα γυαλιά όλοι. Σε μια εικόνα καταπληκτική.
1: Εγώ τα φοράω κιόλας, δεν γίνεται. Δεν είναι, ναι, δυνατό.
0: Εμείς τα βγάλαμε.
1: Συγγνώμη, τα φώτα. Τα είχαμε και χθες αναμένα, δεν θυμάμαι.
0: Τα φώτα τα έχουμε καμιά φορά. Να τα ανάβω εγώ. Ναι, τα ανάβω εγώ τα φώτα. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες καλώς εχόντων των πραγμάτων 4 ώρες. Αν φεύγετε, καλό ταξίδι. Είναι οι τελευταίοι νομίζω που φεύγουν.
1: Αν μένετε καλά να πάθετε.
0: Ναι. Αν μένετε παρέα θα μας κάνετε. Καλό είναι αυτό. Αν και εντάξει.
1: Άδεια εσύ δεν παίρνεις.
0: Εγώ δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Θα πάρω βέβαια κάποιες μέρες, αλλά δεν είναι το δυνατό μου σημείο το κομμάτι άδεια, αργία, ξεκούραση. Δεν είναι αυτό το, δηλαδή δεν το λες.
1: Να σου πω κάτι. Σήμερα με το που τελειώνει η εκπομπή ξεκινάει η άδειά μου.
0: Ναι.
1: Και έχω προγραμματίσει για τις επόμενες δύο εβδομάδες συγκλονιστικά πράγματα.
0: Αλήθεια.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Μπράβο.
1: Όχι, όταν σου λέω τίποτα, τίποτα.
0: Μα πρόσεξε.
1: Ούτε μια μέρα.
0: Και εγώ όταν φεύγω, γιατί συνήθως δουλεύω όλη τη χρονιά, στα πάντα όλα που λένε, όταν φεύγω την πρώτη εβδομάδα νομίζω ότι συνεχίζω και δουλεύω. Δηλαδή ξυπνάω στις 7 η ώρα. Κάνω διάφορα πράγματα. Και στις 12 θέλω να κοιμηθώ.
1: Μα δεν είναι, δεν καταλάβες. Ό,τι δουλειά έχω, την έχω κανονίσει για αυτή την εβδομάδα.
0: Α, έχει βάλει όλες τις δουλειές. Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ καλά το σκέφτηκες.
1: Ναι, γιατί τώρα ξέρει, λείπει ο κόσμος.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Άρα εξυπηρετήσε πιο εύκολα. Θα μπορέσω να κάνω ό,τι θέλω να κάνω.
0: Εγώ θα βγάλω και ταυτότητα, να ξέρει.
1: Έχω βγάλει πάρα πολύ καιρό.
0: Λίγο με προβληματίζει πάρα πολύ.
1: Ναι, για πες.
0: Με προβληματίζει πάρα πολύ, Μανώλη, γιατί έχω δει όλες τις νέες ταυτότητες. Η φωτογραφία.
1: Α, κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Δηλαδή γιατί... αυτό το πράγμα με την αστυνομία που σου βγάζουν κάτι φωτογραφίες.
1: Δεν
0: πα να
1: τη βγάλει έξω.
0: Και οι έξω δεν έκαλε.
1: Με τον κωδικό. Ναι, αλλά έχει τη
0: δυνατότητα. Και μετά μου είπαν ότι κάποιοι που βγάλαν έξω, όταν πας στην αστυνομία και του λες πήγαινε στο gap.gr και βρε πάρτες, δεν μπορεί το σύστημα πάντα να τις πάρει και σου λένε κάτσε να βγάλουμε μια φωτογραφία.
1: Ναι,
0: και είναι όλοι οι άνθρωποι του έχει στις φωτογραφίες. Είναι αυτές οι ταυτότητες που κρύβαμε όταν βγάλαμε 18 χρονών που έχουμε κάτι μαλλιά χέτες. Εγώ είμαι με χέτη.
1: Εγώ την έβγαλα στην αστυνομία. Και...
0: αναγνωρίζεσαι.
1: Δεν έχει καταλάβει. Πρώτα απ' όλα δεν την βγάζει όρθιο.
0: Τη
1: βγάζει καθιστό, ναι. Και σου λέει κιόλα επειδή.
0: Να καρέκλα... χαμογελά.
1: Όχι, σου λέει επειδή η καρέκλα δεν ναι, ακουμπάει καλά πίσω.
0: Ναι.
1: Σου λέει κάνε λίγο πίσω για να φαίνεται το πρόσωπο. Οπότε είσαι σε φάση.
0: Είσαι με το κεφάλι έτσι.
1: Λίγο, πολύ λίγο. Δεν θε να ξέρει.
0: Μα δεν κάνει. Πρέπει να είσαι το κεφάλι κάτω για τα προγούλια. Αυτό είναι, είναι γνωστή η τακτική τη φωτογραφία. Κοιτά πάντα κάτω.
1: Γι' αυτό
0: κάτω
1: το γένεια.
0: Εγώ και τι να κάνω. Ναι, αυτό με προβληματίζει μόνο στο θέμα φωτογραφία, δηλαδή στο θέμα ταυτότητα. Ότι η φωτογραφία τι να την κάνω μετά. Τις άλλες τις κρύβαμε τις παλιές ταυτότητες.
1: Την έχω πάνω από ένα χρόνο και διαβάζω όλα αυτά για ότι η ταυτότητα μπορεί να αλλάξει πάλι και κάτι τέτοια που
0: δεν λένε. Νομίζω ότι θα αλλάξει τώρα. Όχι, τώρα ξέρω, δεν θα αλλάξει. Όποιος τη βγάλει. Απλά έχω δει τις φωτογραφίες και είναι όλοι οι συνάδελφοι ένα και ένα.
1: Δεν είναι, δεν υπάρχει.
0: Ένα
1: είναι,
0: και ένα καταδικασμένοι σε πολυετή κάθριξη.
1: Δηλαδή, πολυετή, πολυετή. Ένωσης και έλεγα εντάξει, είχα άλλη μαύρη είναι αυτό και μετά βγήκε αστυνομική.
0: Και το έκλεισε στο κεφάλι.
1: Και
0: εγώ το έχω προγραμματίσει λοιπόν αυτό να μπω σε αυτή τη διαδικασία να τελειώνω επιτέλους, να έχω μια ταυτότητα. Γιατί το διαβατήριο έχει λήξει από τότε, από το 2000 νομίζω.
1: Διαβατήριο δεν ξέρω καν. Καλά, έχει λήξει, δεν ξέρω καν αν το έχω πια.
0: Α, και εσένα έχει λήξει.
1: Ναι,
0: ναι, εντάξει. Είναι τα πολλά ταξίδια που κάνουμε.
1: Χρήση φοβερή.
0: Τα διατλαντικά.
1: Φοβερή χρήση. Λοιπόν, έχει αέρα εντωμεταξύ σήμερα.
0: Ναι, έχει αέρα και γι' αυτό έχει συνεδριάσει, εκτές συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, γιατί θα φτάσει και τα 9 μποφόρ. Και τα 9 μποφόρ στην Ελλάδα δεν είναι κάτι πολύ καλό. Και θα συνεδριάσει και σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Εκτός από τον αέρα, την προηγούμενη φορά δεν είχαμε τόσο πολύ ζέστη. Τώρα θα έχει και αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Οπότε ζέστη, ξηρασία και νιάρια.
1: Πρόβλημα.
0: Μεγάλο.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω, μου λέγε χτες επαγγελματίας. Ηλεκτρολόγος, ότι για κάθε κλίση μπήκα λίγο στο GOG και το ψάξα. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Πλέον σχεδόν κάθε κλίση έχει αφαιρέσει διπλώματος. Ακόμα και για παράνομη στάθμευση.
0: Α, το ξέρω. Δεν το παίρνουν όμως. Δεν το παίρνουν. Όταν διευθετήσει το οικονομικό θέμα, δεν το παίρνουν. Στο λέω γιατί και εγώ απλά για παράνομη στάθμιση. Όχι εγώ, γιατί εγώ που να πηγαίνω. Εκεί που πηγαίνω είναι πάντα. Αλλά φίλοι άλλοι που έχουν πάρει κλίση.
1: Μου και... έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Το βρίσκω εντελώ παράλογο.
0: Κοίτα, ανάλογο με τι μπάρε, το έχω δει και εγώ. Δηλαδή, αν είναι σε μπαρά αναπήρων κτλ.
1: Όχι,
0: το
1: εκεί, αυτή, είχα, εκεί να το πάρει.
0: Το έχω δει. Δηλαδή, να το παίρνει.
1: Εκεί να το πάρει. Εκεί, να το... Αλλά εκεί πρέπει να το παίρνει από πριν.
0: Έχω άνθρωπο που έχει παρκάρει 4 ώρες εκεί. Καταλαβαίνεις, εκεί το παίρνεις
1: να
0: νύχτα.
1: Το πάρει.
0: Ναι.
1: Αλλά, ξέρεις μου, εντάξει. Σου λέω από χτες, μετά που φύγαμε από εδώ, είδα διάφορα τρελά πράγματα και άκουσα διάφορα τρελά πράγματα. Θα έχει ενδιαφέρον σήμερα να τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Να τα πούμε.
1: Τι βλέπω εδώ στη Real, νέο market pass για 200.000 νοικοκυριά.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον, θα είμαι πάλι απ' έξω.
0: Δεν είσαι σε κανένα market.
1: Όχι.
0: Και εγώ δεν είμαι σε κανένα. Και δεν είμαι και σε αυτές τις κληρώσεις που γίνονται στο τέλος κάθε μήνα. Δεν έχω κερδίσει τίποτα.
1: Κληρώσεις του της ΑΔΕ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ όμως, ποτέ. Ποτέ, ποτέ.
1: Ποτέ. Και να σου πω και κάτι. Δεν χρησιμοποιώ πλέον και μετρητά. Δεν έχω μετρητά πάνω μου σχεδόν ποτέ.
0: Χρειάζονται όμως τα
1: μετρητά. Ναι, όχι, σχεδόν ποτέ. Σπάνια. Δηλαδή, σπάνια να κάνω συναλλαγή πλέον με μετρητά και λέω. Δεν μπορεί κάποια στιγμή μία από τις χιλιάδες συναλλαγές
0: ναι.
1: θα χτυπήσει για ένα κατοσταρικάκι στην κλήρωση.
0: Μα δεν πάμε για το κατοσταρικάκι.
1: Ρε παιδί μου, ας βγει.
0: Βλέπεις, Γιώργη, είναι και δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι χαμηλό, ταπεινό χαμομηλάκι. Δεν είναι καρδούλα μου.
1: Γίνια.
0: Με το κατοστάρικο, δεν μιλάμε ότι έχει πολλά περισσότερα χρήματα, καρδούλα μου. Δεν, μην αρχίσει τα κατοσταρικάκια, εδώ έχει πολύ περισσότερα.
1: Έχεις κερδίσει ποτέ 100 ευρώ.
0: Δεν έχω κερδίσει τίποτα. Και τις κάτι χρονιές που κέρδισα το φλουρί σε τρεις φορές, όπου όποια πίτα κοβότανε, κέρδισα το φλουρί. Δεν θες να ξέρεις τι χρονιά ήταν.
1: Να σου πω, δεν συμμετέχω σε πίτες. Γι' αυτό το λόγο.
0: Ναι, δεν θες να ξέρεις τι χρονιά ήταν.
1: Γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι τυχερή χρονιά.
0: Δεν είναι. Εντάξει. Το όταν λέμε. Με χτυπούσε σαν τον αέρα. Τα
1: ναι,
0: φύλλα.
1: Λοιπόν, ποιοι θα λάβουν λίγο το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα όλο το σχέδιο της κυβέρνησης.
0: Κάτσε να τη δούμε τη Real τότε, μια και ναι. την έπιασες. Είναι ευκαιρία να πάρετε τη Real News της Κυριακής. Είναι μια, πραγματικά ένα πολύ πλούσιο φύλλο με αποκαλύψεις, με δυνατές υπογραφές και με θέματα που θα τα συζητάμε όλη την εβδομάδα. Αυτό είναι το βασικό θέμα που σας είπε ο Μανώλης. Ποιοι θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Είναι 200.000 νοικοκυριά, μεγάλος αριθμός. Η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Επίσης, η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπολία και λοιπά καταστήματα τροφίμων. Και το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον. Προφανώς είναι προεκλογικό.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ναι. Αυτό το οποίο με ενοχλεί περισσότερο είναι το ότι δεν ξέρω τι διάρκεια θα έχει. Δηλαδή, θα
0: έχει
1: το
0: και
1: δώσω...
0: αναδρομική ισχύ από ό,τι είδες.
1: Ναι, παιδί μου, θα το δω. Ναι, οι αναδρομικές καταβολές τώρα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα, καλό θα ήταν να μην είναι μόνο φέτος. Αυτό θέλω να πω.
0: Α, να είναι πάγια.
1: Ναι.
0: Αυτό λες. Μπορεί να είναι πάγια.
1: Για όσο
0: αναλόγως.
1: Διαρκεί η κρίση, γιατί η κρίση δεν πρόκειται να περάσει φέτος. Ούτε
0: επειδή
1: θα
0: είναι, πλησιάζουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής και εκεί ανοίγουν οι κουμπαράδες, όπως ξέρεις. Μπορεί αυτό να γίνει ένα πάγιο μέτρο. Μπορεί.
1: Μακάρι.
0: Είναι και εκλογική χρονιά, μην το ξεχνάμε.
1: Μα γι' αυτό το λέω.
0: Να δούμε και τα άλλα θέματα της εφημερίδας.
1: Ναι, επίσης για τις ρυθμίσεις για όλα τα χρήματα σε δημόσιο και τράπεζας, τέσσερις ρυθμίσεις. Έχει έναν αναλυτικό οδηγό η Real News στη ιστορία Real Money. Το ενθετό αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό της 24, της 48 και της 72 δόσης. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Η πλατφόρμα έχει ανοίξει τώρα αυτές τις 3 εβδομάδες.
0: Πολλές αιτήσεις είναι 7.000.
1: Θα σου πω όμως τώρα τι γίνεται. Και ίσως θα το δούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Έχει κάποια πραγματάκια τα οποία πρέπει να προσέξουν όσοι ενδιαφερόμενοι και θα τα βρουν και μπροστά τους δηλαδή. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουν 2 και 3 ρυθμίσεις για να μπορέσουν να μπουν. Πρέπει να έχεις εξοφλήσει τα τελευταία 2 χρόνια για να μπεις στη ρύθμιση των 72.
0: Να έχεις εξοφλήσει.
1: Ναι, ή να τα ρυθμίσεις.
0: Να τα ρυθμίσεις άλλο.
1: Άρα δεύτερη ρύθμιση.
0: Δεύτερη ρύθμιση. Ρύθμιση στη ρύθμιση εννοείς, έτσι.
1: Όχι, μία ρύθμιση ή τα δύο τελευταία χρόνια,
0: ναι,
1: για να ρυθμίσεις τα προ του 2025 σε 72 δόσεις.
0: Α, ναι.
1: Είναι μέχρι το 2000, μέχρι και το
0: 23, δεν είναι. Μέχρι το 23, δεν είναι.
1: Όχι, είναι μέχρι το 20, νομίζω μέχρι το 24, θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα δεύτερη ρύθμιση. Έπρεπε να είσαι εκτός ρύθμισης μέχρι κάποια ημερομηνία για να μπορέσεις να μπεις στις 72. Άρα όσοι διατηρούσαν τη ρύθμισή τους δεν μπορούν να μπουν. Και αν τη χάσουν τώρα, δεν μπορούν να μπουν στις 72. Υπάρχουν διάφορες καραμπόλες.
0: Α, το ένα ακυρώνει το άλλο, λες. Ναι. Άρα αυτό δεν μπορεί να το κάνεις μόνος. Πρέπει να πάρεις μια συμβουλή από κάποιον.
1: Όχι,
0: ειδικό. Γιατί
1: πρέπει
0: θα...
1: κάποιος να το κάνει.
0: Κάποιος να το κάνει, γιατί
1: εγώ,
0: θα κάνεις.
1: Εγώ, ας πούμε, που έχω δύο ρυθμίσεις, την 120, την οποία την έχω σώσει μέχρι στιγμής.
0: Ναι. Στην παλιά 120, λες.
1: Ναι, ναι. Είμαι γύρω στο 80 τόσο.
0: Έχεις προχωρήσει πολύ.
1: Ναι, έχω προχωρήσει πολύ.
0: Γιατί έχει προχωρήσει και ο χρόνος πολύ πέσει. Ναι. Πολύ πέσει.
1: Λοιπόν, αλλά είχα κάνει και την 72 του κορονοϊού.
0: Ναι, αυτή δεν τη θυμάμαι.
1: Ναι, αυτή λοιπόν μου έχουν μείνει 10 δόσεις. Στην 10η δόση που ήταν τον προηγούμενο μήνα, στην 11η, για μία μέρα έχασα, την έχασα. Τρεις μήνες τώρα καταθέτω χρήματα. Δεν με έχει πετάξει εκτός ρύθμισης, αλλά δεν μου αφαιρεί από το ποσό.
0: Δεν αφαιρεί, σταματάει.
1: Ναι, και προσπαθώ να δω πού πάνε τα λεφτά που βάζω και ακόμα δεν μου έχει απαντήσει κανείς.
0: Ναι. Τα παίρνει τα λεφτά πάντως. Συνεχίζει κανονικά, τα παίρνει τα λεφτά.
1: Από τη στιγμή που κάνω εγώ κατάθεση, τα παίρνει. Αλλά το θέμα είναι που πάνε. Γιατί δεν μειώνονται ούτε οι οφειλές τωρινές.
0: Αυτός ποιος μπορεί να σου απαντήσει.
1: Έλα, πες μου εσύ. Έχω επικοινωνήσει με όποιον είναι δυνατό, ψάχνουν να βρούνε.
0: Κάνεις ένα κουμπαρά άλλο εσύ.
1: Ναι.
0: Τι ωραία. Κάνεις ένα κουμπαρά και θα σου βγει ξαφνικά μπροστά σου ένα κουμπαράς από το πουθενά.
1: Ναι, επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι υπάρχουν επιστροφές που πρέπει να τις αιτηθείς. Εγώ δεν έχω. Για να τις πάρεις. Γίνονται μπάνκα δηλαδή. Αν είναι μεγάλα τα ποσά.
0: Ναι, δεν τα ξέρω αυτά, γιατί δεν έχω μπει σε καμία ρύθμιση.
1: Όχι, όχι, στις επιστροφές χρημάτων από την εφορία.
0: Δεν έχω πάρει επίσης ποτέ.
1: Ναι. Ούτε εγώ έχω πάρει, αλλά έτυχε σε δικό μου άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος μου λέγε, ρε εσύ έχω επιστροφή, δεν παίρνω τα χρήματα.
0: Γιατί?
1: Ρε εσύ έχω... Δεν ήξερα. Μπήκα λοιπόν μέσα στο σύστημα και είδα ότι είχε 3 χρόνια επιστροφή, τα οποία υπήρχαν εκεί παρκαρισμένα.
0: 3 χρόνια.
1: Επικοινωνήσαμε και έπρεπε να κάνει αίτηση για να του καταβληθούν.
0: Είδες να ξαφνικά βρέθηκε μέχρι.
1: Ναι, αλλά τα 3 χρόνια δεν ήταν έντοκα. Ήταν παρκαρισμένα.
0: Α, δεν ήταν έντοκα.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι. Μανώλη, κοίταξε, ο καθένας μόνος του, ούτε και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό, ούτε και εσύ. Κάποιος πρέπει να σε συμβουλεύσει για να το κάνει.
1: Λογιστή, δικηγόρο, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: δεν
1: θέλει
0: είναι
1: άνθρωπο.
0: Που να ξέρει.
1: Που να δουλεύει τα συστήματα και να μπορεί να μπει, να ψάξει και να ρωτήσει.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Δηλαδή, ακόμα και εμείς, ας πούμε, που σηκώνουμε το τηλέφωνο και μιλάμε με 5 ανθρώπους, δεν απαραίτητο θα βρεις άκρη.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε κιόλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα άλλα τα θέματα της εφημερίδας Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα, κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή, η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector, επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών, φέρνοντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας.
1: Μάλιστα. Έρχονται επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 2028 για την ενέργεια. Ρήτρα διαφυγής, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ετήθηκε στην Κομισιόν την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα τα οποία ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας. Ενδιαφέρον, αναμένεται βέβαια να δούμε το αποτέλεσμα της αίτησης προς την Κομισιόν.
0: Ναι, είναι πολύ σπουδαίο αυτό, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα μετρήσει. Και το θέμα που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, έχει 8 κορυφαίους ειδικούς επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού για τις πυρκαγιές. Αλλάξτε τα όλα για να καταλάβετε ποιοι μιλούν. Είναι οι κύριοι Γιάνναρος, Δημητρακόπουλος, Διακάκης, Ζερεφός, Καρτάλης, Λέκας, Σταματόπουλος και Συνολάκης. Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires, συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Είναι 8 από τους κορυφαίους επιστήμονες που έχει η χώρα.
1: Ναι. και το μακάβριο μυστικό του Μίστρα, γιατί ο 55χρονος άνδρας κρατούσε επί χρόνια σε καταψύχτη τη σώρα του πατέρα του, οι αντιφάσεις και η παθολογική αγάπη για τους γονείς του. Το παθολογική αγάπη το έχει εισαγωγικά νομίζω καλώς, διότι άκουσα και τον ίδιο, άκουσα και τον δικηγόρο του, διάβασα μάλλον αυτά που είπε ο ίδιος και άκουσα τον δικηγόρο του. Εντάξει τώρα εδώ πέρα. Παθολογική
0: εντάξει,
1: αγάπη,
0: τώρα
1: ναι.
0: Τώρα δεν είναι παθολογική αγάπη, ο άνθρωπος είναι άρρωστος, δεν είναι στα καλά του, δηλαδή δεν δικαιολογείται.
1: Ναι, αλλά έπαιρνε και τη σύνταξη.
0: Έπαιρνε και τη σύνταξη.
1: Οπότε, εντάξει.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αγάπη.
1: Έτσι.
0: Ναι. Τσεπάτη αγάπη, τσεπάτη.
1: Ναι, αυτό δηλαδή.
0: Τσεπάτη,
1: δηλαδή,
0: τσεπάτη, ναι.
1: Παθολογική αγάπη, αγάπη αλλά παίρνω και τη σύνταξη.
0: Ναι.
1: Κόψει τη σύνταξη και συνέχισε να αγαπάς, ξέρω εγώ. Είναι λίγο σκληρό, έτσι. Όχι, να σου πω. Δεν μπορώ, όταν τα ακούω, τρελαίνομαι.
0: Ναι, μπρο, δεν είναι αγάπη αυτό τώρα. Τώρα πρέπει κάτι να πει η υπερασπιστική γραμμή, πρέπει να πει κάτι και ο δικηγόρος. Τι αιτιολογία μπορείς να βρεις σε έναν άνθρωπο που είχε τον πατέρα του κάτω?
1: Ότι είναι ψυχικά ασταθής.
0: Ναι, αλλά μετά δεν θα μπορεί να ξέρεις, θα πρέπει να κάνει και εγκλεισμό. Ενώ τώρα δεν είναι εγκλεισμός στο ψυχιατρίο. Και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρίο μπορεί να φέρει συνέχιση του εγκλεισμού στο ψυχιατρίο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα βγεις μετά.
1: Μα να σου πω κάτι, τον είχε 2,5 χρόνια στον πάγο.
0: Ναι, στον πάγο.
1: Και έπαιρνε τη σύνταξη. Τι παθολογική αγάπη. Εντάξει τώρα. Δεν είμαστε και δικαιοσύνη βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Α, όπου λέει και να βγάλει τη φωτό ο Κώστο. Κώστας, α, Γιάννης. Πώς τον είναι το mail.
0: Τι λέει?
1: Το ίδιο άθλιο αποτέλεσμα θα έχει.
0: Ναι.
1: Ενώ η ίδια λύση στο Gov Wallet είναι πολύ καλύτερη.
0: Ποιος το λέει, ποιος μας συμβουλεύει, επιτέλους.
1: Ο κύριος Γιάννης λέει ότι όπου και να βγάλει. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλημέρα κύριε Γιάννη.
1: Όπου και να βγάλεις, λέει, τη φωτό, το ίδιο άθλιο αποτέλεσμα θα έχει. Ενώ η ίδια στο Gov Wallet είναι πολύ καλύτερη. Προφανώς φαίνεται καλύτερη στο Gov Wallet και με το που τυπώνεται στην.
0: Σώσε μας τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Μην μας μείνει αυτό το πράγμα και το κυκλοφορούμε και μας δάνε ταυτότητα, θα λέω δεν έχω.
1: Καλημέρα από δροσιά Χαλκίδας.
0: Α, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ερμής.
0: Καλώς τους έναν.
1: Γεια σας.
0: Καλώς τους έναν.
1: Είσαι εδώ και το συνονόμετρο. Σας εκτιμώ βαθύτατα, κυρία Μπιζόγλη. Αποτελείτε μια από τις πιο αξιοπρεπείς παρουσίες στον χώρο της δημοσιογραφίας σε βάθος χρόνου, χωρίς να ξέρω το συνονόμετρο. Να είστε καλά.
0: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση όποτε. Καλά το λέει το οπότε.
0: Εύη μου, καλημέρα, καλημέρα γλυκιά μου. Η Εύη, η φίλη μου. Εγώ βάζω και τους φίλους μου και στέλνουν, ξέρεις, ε.
1: Αλήθεια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Εγώ δεν έχω φίλους.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα με σένα. Εγώ οι δικοί μου τους βάζω και στέλνουν και αυτοί. Κατάλαβες, οπότε αυγατίζουν τα μηνύματα.
1: Δεν κάνεις, λέει, δήλωση για επιστροφή, αρκή, καταγραφή, IBAN, μην παραπλανάς. Κύριε Γρηγόρη, επιτρέψτε μου. Άνθρωπος, σας λέω, δικός μου, 3 χρόνια ήταν παρκαρισμένες οι επιστροφές του. Δεν είναι παραπλάνηση. Και έκανε δήλωση και έκτοτε γίνονται κανονικά. Το IBAN ήταν κανονικά καταγεγραμμένο. Ήταν περασμένες όλες οι επιστροφές.
0: Καλημέρα και στον Παράσχο, τον καλό μας Παράσχο. Πάντα μας στέλνει και τις ωραίες του φωτογραφίες. Α, τι ωραία φωτογραφία με τα σταφύλια σου είσαι. Τι ωραία.
1: Αχ, ωραία είναι αυτή.
0: Ναι, αχ, και τι ωραία και τα σταφύλια. Κόκκινο σταφύλι, ωραίο.
1: Συγγνώμη, έχει κάνει και τατουάζ τα φύλλα. Ναι.
0: Έχει κάνει και τατουάζ και τι ωραίο τατουάζ.
1: Μπλε. Θες να πεις κάτι και σηκώνεις χέρι. Ένα λεπτό.
0: Ότι είναι εδώ μαζί μας και δεν του δίνουμε σημασία.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό. Είχαμε με τόσο φόρα για τη δουλειά και τον αφήσαμε λίγο στην απέξω. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δεν είναι.
1: Σωστό.
0: Δεν παίζεις έτσι. Τους άλλους στο τροχαίο στο Λαγωνίστο, το λέγαμε τον Γεωργή νωρίτερα, τους είδες τι κάνανε.
1: Ναι.
0: Τον είδες τον άλλο. Έκανε αναστροφή στο Ρύμπας. Σαν ιδέα. Σαν ιδέα, έτσι πως το σκέφτηκε.
1: Συζητούσαμε κάτι χθες για τις αναστροφές γενικώς και στην Κρήτη και από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Αναστροφή στο Ρύμπας. Λέει, του κάνανε αλκοτές, δεν είχε τίποτα. Ήταν μια χαρά κανονικά. Αλλά πρώτα το σκέφτηκε, σου λέει: εδώ καλά είναι το σημείο. Ας κάνω μια αναστροφή στο Ρύμπας.
1: Ανοιχτοσιά είναι.
0: Ανοιχτοσιά είναι εδώ.
1: Χωράω.
0: Κάτω είναι η θάλασσα. Ας κάνω εδώ. Και πήρε κανένα δυο μαζί. Δυο δηλαδή για την ακρίβεια.
1: Ναι, δεν το. Ναι.
0: Πήρε τη μηχανή της Δίας μαζί. Την έκανα την αναστροφή πάντως.
1: Και πάλι καλά.
0: Και πάλι καλά,
1: Και πάλι, να σου πω. Δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερα.
0: Ξέρεις, είναι ένα σημείο που. Οι μεγαλύτεροι έχουμε μεγαλώσει με το αυτό το κομμάτι του Ρύμπας.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
5: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
4: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
2: Αντένα 105,3.
8: Για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν τα βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και σήμερα αναχωρεί μεγάλο κύμα αδιούχων του Αυγούστου. Έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με περισσότερους από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη επιβατική κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο, γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Περισσότερα στο real.gr. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας και συγκεκριμένα η Αττική, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με τους θελώδεις ανέμους.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας με τον τρόπο σας, γιατί και εμείς θέλουμε παρέα, γιατί και εμείς θέλουμε να νιώθουμε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα εδώ στο Real FM με το Μανώλη Παρδάλη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις... μέχρι τη μία, ναι. Λέει ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής, και δεν το ήξερα αυτό, δεν το είδα Γιάννη, γιατί έγινε αργά και δεν το ήξερα, ότι ο άνθρωπος που έκανε την αναστροφή είναι Γερμανός. Δεν το ήξερα. Τώρα από σένα το λέω, θα το δω το ρεπορτάζ, γιατί αναγκαστικά θα το παίξω και το βράδυ. Δεν ήξερα ότι ήταν ξένος. Νόμιζα ότι ήταν Έλληνας.

0: Καλημέρα στη Δήμητρα. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ προσωπικά σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης λέει ότι ο Πρωθυπουργός τον Οκτώβριο του 2025 εγκαινίασε τρία σύγχρονα ελικόπτερα συντονισμού πυρκαγιών, λέει, και τύπου Diamond, τα οποία δεν έχουν λειτουργήσει ακόμα γιατί δεν έχουν προσληφθεί πιλότοι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους θανάτους από τη σύγκρουση. Αυτό συμβαίνει παντού. Λέει, ας πούμε, ότι συμβαίνει και σε άλλους τομείς, στην υγεία, στις προσλήψεις εκεί κτλ. Για τα ελικόπτερα συντονισμού, αυτά που πρέπει να συντονίζουν τις πυρκαγιές όταν είναι σε εξέλιξη, υπάρχει ένα ελικόπτερο ή δύο ελικόπτερα, αναλόγως το μέτωπο, την ένταση, το μέγεθος. Υπάρχουν τα ελικόπτερα που συντονίζουν τα υπόλοιπα πτυτικά μέσα. Μανώλης εδώ, γιατί δεν παίρνω και μιλάει.
1: Γερμανός λέει αυτό.
0: Ναι, αυτό είπα. Δεν το είχα δει. Αυτό το είδε ο Γιάννης και το λέει.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι αυτό δεν μου σημαίνει κάτι.
0: Τίποτα. Τίποτα. Απλά είναι ένα στοιχείο του ρεπορτάζ το οποίο είναι σημαντικό.
1: Είναι.
0: Δεν είναι.
1: Λέω δεν σημαίνει κάτι γιατί.
0: Συμφωνώ.
1: Έχουμε την τάση να ξεχωρίζουμε, το λέω για τον Γιάννη τώρα. Mm-hmm. Γιατί και ο Γερμανός, ξέρεις, δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείται άλλο να πω στη χώρα μας.
0: Έλα.
1: Όχι. Α, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι. Άλλο να μιλάς για Γερμανό, άλλο θα πω. Άλλο να μιλάς για άλλο θα πω. Άλλο θα πω πως τον έχει. Πολλοί κόσμοι στο μυαλό.
0: Κατηγοριοποίηση εννοείς.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι, με συνειδητά ή ασυνείδητα. Σωστό, έχει δίκιο σε αυτό.
1: Αυτό το λέω.
0: Επειδή είμαστε Ευρωπαίοι εμείς, έτσι. Επειδή
1: έχουμε ξεχωρίσει τους παραβάτες σε αλλοδαπούς και γηγενείς.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρω αν το Γερμανό το θεωρούμε αλλοδαπό. Γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω για το Γιάννη.
0: Όχι.
1: Γενικώς στη συνείδηση του κόσμου.
0: Δηλαδή, μπορείς, ξέρεις, την παρουσίαση ενός γεγονότος, όταν είναι αλλοδαπός παραβάτης, ο οποίος αυτή η κατηγορία που ξέρεις εσύ και ξέρω κι εγώ και ξέρει και ο κόσμος. Θα το πεις αλλοδαπό. Εάν είναι Γερμανός, θα πεις Γερμανός.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λέω. Επειδή υπάρχει μια κατηγοριοποίηση και επειδή παίρνει μπάλα όλο τον κόσμο, πράγμα το οποίο εγώ διαφωνώ απολύτως.
0: Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Κυρίως διότι αυτούς που παίρνει μπάλα στην πλειονότητά τους είναι Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν και αλλοδαποί, όντως.
0: Ναι. Υπάρχουν.
1: Έτσι. Αλλά ναι, ρε παιδί μου, ο Γερμανός, ο Γάλλος, ο Ιταλός.
0: Άλλο βάρος.
1: Είναι intellectual κατάσταση.
0: Μίλα δηλαδή, μου γι' αυτό.
1: Κάνει, ρε παιδί μου, μια παράβαση, αλλά ξέρεις, είναι ευρωπαϊκή παράβαση.
0: Ναι, είναι ευρωπαϊκή γι' αυτό. Έχει δίκιο σου λέω. Μα στην παρουσίαση ενός γεγονότος, όταν είναι αλλοδαπός η κατηγορία που ξέρεις, λέγεται αλλοδαπός. Παύλα, βάζεις και μια χώρα από αυτές τις Μέσης Ανατολής. Ποια χώρα είναι,
1: να σου πει, είναι μια ευχάριστη ενέργεια. Γερμανός. Ο παραβάτης ήταν Γερμανός. Και τα αφήνεις εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Σαν μπιζουδάκι.
0: Σαν μπιζουδάκι.

0: Ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής δεν υπάρχει, έτσι. Είναι όταν λέμε η ενημέρωση έχει πρόσωπο.
1: Ο Γιάννης, ξέρεις, έτσι.
0: Είναι το μόνιμο, έχει πρόσωπο, είναι μπράβο, ρε Γιάννη μου, μπράβο.
1: Ο Γιάννης είναι το μόνιμο μπιφ μου.
0: Α, ναι.
1: Εκτός αν συζητάμε για ποδοσφαιρικά.
0: Εκεί τα βρίσκεται.
1: Όχι. Αλλά είμαστε πιο. Κρατάμε πιο χαμηλά την μπάλα.
0: Μάλιστα.

0: Ο Τόρπι πάει να αγοράσει και τη Real News τώρα. Μας ακούει. Καλημέρα Τόρπι, να σε καλά. Και στη φίλη την Παναγιώτα. Καλημέρα Παναγιώτα. Και στο φίλο Λεωνάρδο που είναι σταθερός πάντα εδώ, μας ακούει, καλημέρα.
1: Του Παναγιώτη το μήνυμα το διάβασες που λέει ευάλωτος κοινωνικά?
0: Όχι, όποιος... όχι, τώρα το είδα.
1: Η ευάλωτος κοινωνικά είναι όποιος δηλώνει 3.000 ευρώ, ωραία, δουλεύω μαύρα στα κτήματα στο χωριό, βγάζω 200 με 300 τη μέρα, δηλαδή 6 με 9.000. 200 με 300 τη μέρα που βγάζετε?
0: 300 ευρώ την ημέρα.
1: Εντάξει, στο κτήμα βέβαια είναι σκληρή δουλειά, να το συζητήσουμε λίγο κύριε Παναγιώτη. Είστε μακριά κοντά.
0: Καλά, είναι πολύ να το δούμε.
1: Να το δούμε λίγο.
0: Εντάξει,
1: δούμε
0: είναι
1: λίγο
0: πάρα
1: θετικά.
0: Πολύ σκληρή δουλειά. Κατά από όλες τις συνθήκες, καιρικές συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες.
1: Αλλά 2 με 3 εκατοστάρικα τη μέρα, 6 με 9 το χρόνο, είναι λεφτά.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αν είναι αλήθεια, δηλαδή αν το καταλαβαίνουμε καλά, εννοώ κύριε Παναγιώτη το μήνυμα.
1: Ναι,
0: αν
1: έχω
0: το...
1: λέει και 4 παιδιά, σούπερ. Ναι.
0: Να σας ζήσουνε. Είναι ωραίο πράγμα κανείς να έχει τόσα πολλά παιδιά.
1: Είναι ωραίο πράγμα,
0: πολύ
1: είναι
0: ωραίο
1: ναι.
0: πράγμα, πάρα πολύ ωραίο. Και μιλάει ένας άνθρωπος που δεν έχει παιδιά, οπότε μπορεί να μιλήσει.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί. Κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ομοιραίους Διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα». Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
2: Σήμερα, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να πούμε μια καλημέρα στο Ντίσελντορφ για τον κύριο Παύλο.
1: Καλημέρα.
0: Ο οποίος έχει κόψει το μισό από το 8 κιλο καρπούζι του για πρωινό. Και θα το απολαύσω, λέει, όπως και εσάς. Κάντω εικόνα. Ακροατής στο Ντίσελντορφ, ακούει Real FM και τρώει καρπούζι.
1: Ωραία εικόνα είναι.
0: Υπάρχει ωραίο πράγμα.
1: Ναι, εντάξει. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει και εμένα το καρπούζι. Δεν το πρωί, όχι τόσο πολύ, αλλά μ' αρέσει και εμένα.
0: Κοίτα, το καρπούζι.
1: Ναι. Πες μου τώρα τη θεωρία σου για να σε ακούσω.
0: Θα σου πω.
1: Θεωρία 1.101.000.
0: Ας ξεκινήσουμε τη θεωρία φρούτα.
1: Ναι.
0: Φρούτο απλό, εύκολο και ωφέλιμο. Μπανάνα. Δεν χρειάζεται τίποτα.
1: Ούτε,
0: δεν χρειάζεται ούτε καν ψυγείο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά πρέπει για να φας μπανάνα, πρέπει να έχεις κάτι περπατήσει, αθληθεί. Αυτό το πράγμα που τρώμε μπανάνες δίχως αύριο δεν έχει νόημα.
0: Δεν πάω στο όφελος. Πάω στην ευκολία.
1: Α, μάλιστα. Στην ευκολία. Για προχώρα. Γιατί αλλιώς.
0: Πεπόνι. Το κόβω.
1: Πέφτει βαρύ, βέβαια. Ναι.
0: Ναι. Το κόβω στα 4, αλλά το καθαρίζω μέσα σε ένα λεπτό.
1: Προχώρα.
0: Καρπούζι.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Θεός καταράστηκε τον άνθρωπο και μοίρασε τα σπόρια ολούθε μέσα στο φρούτο.
1: Θα τρώω εγώ κάποτε, ναι, για προχώρα.
0: Εντάξει, να σου πω.
1: Μ' αρέσουν τα σπόρια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι. Θες να φας λίγο.
1: Ναι.
0: Να δαγκώσεις και να μην βρεις καρπό.
1: Ναι, εντάξει, γίνεται τώρα. Πελέ, το καθαρίζεις λιγάκι. Είσαι και τεμπελόσκυλο, προχώρα. Άλλο.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Βγάτα τα κουκουτσάκια.
0: Επίσης.
1: Άνθρωπο να σου καθαρίζει τα κουκουτσάκια.
0: Όχι, δεν θέλω, εντάξει, για να μην θέλω. Επίσης, ποτέ μου δεν κατάλαβα τι εστί φρούτο ρόδι.
1: Δεν σ' αρέσει το ρόδι.
0: Θα σου πω.
1: Εγώ τρελαίνομαι.
0: Ναι, άκου να δεις κάτι. Μιλάμε για ένα τεράστιο κουκούτσι που έχει μέσα εκατοντάδες άλλα μικρά κουκούτσια. Αυτό είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ρόδι.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ το καρπό των θεών, δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, ναι, είναι.
1: Είναι δώρο, είναι δώρο, ναι. Είναι δώρο. Και για όλα, ε.
0: Γι' αυτό και βρέθηκαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι που το φτιάχνουν χυμό.
1: Και χυμό είναι εξαιρετικό, πίνω πάρα πολύ χυμό.
0: Έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Που το φτιάχνουν χυμό. Οπότε είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
1: Προχωρά, άλλο φρούτο.
0: Άλλο φρούτο. Σε αυτή τη λογική.
1: Υπάρχουν τα περίκοκα, οι γερμάδες.
0: Εντάξει, αυτά έχουν ένα πυρήνα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Εύκολο.
1: Εύκολο.
0: Εύκολο. Οριακά. Επίσης ποτέ μου δεν κατάλαβα για ποιο. Το κεράσι, εντάξει.
1: Ναι. Το ακτινίδιο.
0: Κοίτα να δεις, το
1: ακτινίδιο.
0: Το σταφύλι.
1: Το αγαπώ πάρα πολύ.
0: Το σταφύλι το αγαπώ πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλές θερμίδες και έχει πολύ ζάχαρο.
1: Έχει πολύ.
0: Έχει πολύ. Δηλαδή η περιεκτικότητά του σε ζάχαρη είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Πολύ ψηλή.
0: Θέλει πολύ προσοχή.
1: Ναι, εγώ το αγαπώ πάρα πολύ.
0: Το ακτινίδιο δεν είναι για όλους. Το περίβλημά του, το οποίο το καθαρίζουμε βέβαια.
1: Το καθαρίζουμε, ναι.
0: Ναι. Απλά επειδή πολλές φορές μπορεί κάτι να μείνει γιατί δεν.
1: Αυτό είναι. Το χουνδάκι λες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να αναπτύσσουν αλλεργίες ή οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Απλά επειδή πολλές φορές μπορεί κάτι να μείνει γιατί δεν.
1: Αυτό είναι. Το χουνδάκι λες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί.

0: 6 ευρώ και το Air Mango έχει 16. Ρώτησα και έμαθα.
1: Τι είναι το Air Mango?
0: Το Mango, ναι. Τον 6 ευρώ πρέπει να το πάρεις.
1: Είναι ωραίο, έχω δοκιμάσει,
0: και
1: είναι
0: να τα αφήσεις να γίνει. Το Air Mango έρχεται αεροπορικός, γινωμένο, έτοιμο να φαγωθεί.
1: Αυτό, α, προς κατανάλωση.
0: Αυτό το πληρώνεις...
1: Είναι σαν το αβοκάντο που είναι τα γινωμένα και τα μη.
0: Αυτό το πληρώνεις 10 ευρώ παραπάνω.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ούτε εγώ το ήξερα.
1: Καλά, πόσοι τρώνε μάγκο όμως, μωρέ παιδάκι.
0: Κοίτα, για να το φέρνουν και να το πουλάνε τόσο πάει να πει ότι κάποιοι τα αγοράζουν.
1: Ότι κάποιοι τα αγοράζουν, ναι, αλλά δεν είναι ένα είδος, ένα φρούτο που είναι προς κατανάλωση. Ναι, δηλαδή.
0: Εσχάτως δεν έμαθα ότι υπάρχει ανάλογη κατηγορία και, στο, και στον ανανά. Οπότε τι έκανα. Πήγα σε γνωστό μαγαζί και πήρα το κόλπο που καθαρίζει τον ανανά. Για να μην τον παίρνω έτοιμο κομμένο.
1: Και καλά, εντάξει, είναι εύκολο αυτό. Δεν είναι,
0: μετά τη δεύτερη προσπάθεια κόβεται μια χαρά.
1: Ναι, είναι ωραίος φρούτος. Πολύ ωραίο.
0: Κόβεται μια χαρά.
1: Ωραίο φρούτο. Εντάξει.
0: Έτσι, θέλω δε να σου πω ότι έχουν, κυκλοφορούν πλέον και καρύδες με καλαμάκι.
1: Τώρα μην το κορυφώνεις πια και εσύ το... Δεν είσαι αγάπη μου στα Φίτζη.
0: Όπως
1: εδώ
0: βλέπεις,
1: είσαι μαρούση γωνία.
0: Όπως βλέπεις,
1: γωνία και Κηφισίας.
0: Ένα
1: δεν είσαι.
0: Πλήρες ρεπορτάζ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρώτα ζεις και μετά γράφεις. Όπως έλεγε και παλιά και η διαφήμιση. Αλλά εντάξει, δεν είναι ανάγκη να γίνει.
0: Να σου πω, το πήρα για να το δοκιμάσω. Mm. Και υπόσχομαι, υποσχέθηκα στον εαυτό μου, δεν θα το ξανακάνω ποτέ.
1: Δεν σ' αρέσει. Καρύδα.
0: Αυτό που δοκίμασα δεν μου άρεσε.
1: Με αρέσει πολύ η καρύδα, δεν είναι όμως ένα πρόβλημα. Δηλαδή παίρνω και αποξηραμένη αυτό που λέμε, ξέρεις.
0: Την αποξηραμένη την μπορώ να τη δεχτώ. Να πάρω καρύδα και να την ξύσω με τις δυσκολίες που έχει.
1: Έχει μεγάλες δυσκολίες.
0: Έτσι, και το, τη γεύση που βγάζει που δεν είναι αυτό που φαντάζει ο κόσμος, γιατί δεν έχει ζάχαρη.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είναι επεξεργασμένη. Ναι, ναι, είναι στιφό.
1: Ναι,
0: αλλά αυτό που ήπια δεν μου θύμισε καρύδα.
1: Είναι και το τοπίο που το ήπιες. Αν το έπνεις στη Ζανσιβάρη.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι το ήπια έξω από ένα σούπερ μάρκετ το τοπίο.
1: Οπότε κάτσε εκεί πέρα με τη. Κάτσε και πιες.
0: Α, να, παγωμένη. Α, δεν μπορώ να βρω φραγκόσικα.
1: Α, έχει πάρα πολλά στην Κέρκυρα. Πάρα πολλά.
0: Τα φραγκόσικα είναι δύσκολα στο καθαρισμό, μου έχουν δείξει, αλλά είναι πεντανόστιμα.
1: Είναι πεντανόστιμα, έχουν τρόπο που καθαρίζονται, τα ξέρω γιατί,
0: ναι, έχουν
1: κέρκυρες, γιατί όλα τα Ιόνια έχουν πάρα πολλές φραγκοσικές, αλλά νομίζω και οι Κυκλάδες έχουν φραγκοσικές. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Εκεί και αν έχει κουκούτσι.
0: Εκεί έχει.
1: Εκεί έχει μόνο κουκούτσι.
0: Εκεί έχει μόνο κουκούτσι, αλλά να σου πω κάτι. Η νοστιμιά του σε σχέση με το ρόδι είναι ασύγκριτη.
1: Ασύγκριτη. Ασύγκριτη. Ασύγκριτη. Και αν είναι και όριμα αυτό που λέμε.
0: Ναι, είναι, ασύγκριτη.
1: Είναι ασύγκριτη. Απλά είναι μια διαδικασία πολύ, πολύ ώρα, με μεγάλη προσοχή, εφημερίδες εκεί, αυτά, κρατήματα, έχει δουλειά.
0: Να, έστειλε φωτογραφία. Το ταπεράκι με το καρπούζι. Α, είναι να σου πω, είναι πολύ καλή ποιότητα, θέλω να σου πω.
1: Καλό καρπούζι.
0: Έχει πολύ καρδιά. Μπράβο ρε Παύλο.
1: Ξέρει να διαλέγει καρπούζι, για πες του Παύλου.
0: Ναι. Ξέρεις ότι αυτά που τα χτυπάνε είναι μύθος.
1: Χτυπάς να δεις πώς είναι μέσα θεωρητικά το... η ψύχα.
0: Εντάξει. Μου μάθανε εμένα, το χτυπάμε λέει, και την ώρα που το χτυπάμε βλέπουμε από κάτω το σημείο εκείνο της, της φύτρας.
1: Ναι, ξέρω.
0: Όσο πιο μικρή είναι η φύτρα του, τόσο πιο γλυκό είναι, λένε οι ειδικοί. Όσο πιο μεγάλη είναι, τόσο λιγότερο έχει δέσει. Παραμύθι λέει είναι το χτύπημα, τη φύτρα κοιτάνε.
1: Όχι το χτύπημα δηλαδή λες.
0: Έτσι μου λένε, τι να σου πω τώρα. Ναι. Εγώ πάντως που το εφαρμόζω, καλά εγώ πάω και του λέω να σου πω ένα καλό. Λες και ξέρει, λες και είναι μέσα. Τη θυμάσαι την ταινία.
1: Πώς.
0: Με τον το Κωνσταντέρα.
1: Πώς.
0: Μα είναι του λέει μέλι. Και πού το ξέρεις λέει ότι είναι μέλι. Πάρω λέει το μισό.
1: Καμαλίβι
0: τζούφιο.
1: Σαν το κεφάλι.

0: μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real FM.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες, με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή, όπως υπογραμμίζεται, θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και σήμερα αναχωρεί μεγάλο κύμα διούχων του Αυγούστου. Έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με περισσότερους από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη η επιβατική κίνηση και Σεραφίνα και Λαύριο. Γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα Κτέλ και Φυσού. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με τους διελώδεις ανέμους. Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονίσι, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιο ταχύ, το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου, στο ύψος της παραλίας Πεύκο. Το όχημα ήταν μισθωμένο και σε αυτό επέβαιναν 4 τουρίστες. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον πνιγμό 4χρονου αγοριού σε πισίνα στην Πάρο. Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια αντιμετωπίζουν οι γονείς και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, που είχε δηλωθεί και ως ναυάγος όστης. Περισσότερα στο ενικός.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Ιουλιάνα Ρούσου στα 800 μέτρα με 2 πρώτα, 3 δεύτερα και 8 εκατοστά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών. Στον τελικό των 400 μέτρων με εμπόδια προκρίθηκε η Ελένη Ιακωβάκη, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με 57 δευτερόλεπτα και 10 εκατοστά. Στο ποδόσφαιρο σε φιλικούς αγώνες, ΑΕΚ Καλυθέα 4-0, Άρης Παντσαραϊκός 2-2 και από Ελκυ Πισιά 2-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10, Κυριακή 9 Αυγούστου, τελευταία είπαμε Κυριακή πριν το 15 Αυγούστου, την επόμενη Κυριακή θα έχει περάσει και ο 15 Αυγούστου.
1: Είναι απίστευτο πώς περνάει ο καιρός, πώς φτάσαμε ήδη να τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχει μεγάλη έξοδο και είναι λογικό, το βλέπετε και στους δρόμους όσοι έχετε μείνει στην Αττική, όσοι έχουμε μείνει στην Αττική δηλαδή, το βλέπουμε
0: και σήμερα πάντως στην Κηφισίας είχε ποδηλατάδα, τώρα που ερχόμουν, και σου είπα έχουν ξεφύγει από κάποιον κότες.
1: Κότες στην Κηφισίας, μόνο αυτό δεν είχαμε δει.
0: Κότες, παιδί μου, κότες.
1: Τι κάνουν,
0: βόλτες όσο μπορούν, τέλος πάντων.
1: Τα κοτάκια.
0: Ναι. Από κάποιον ξέφυγαν, δε, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε να επικοινωνήσουμε πρωί Κυριακής. Γιατί είναι τώρα, αυτές είναι και δύσκολες μέρες.
1: Πολύ δύσκολες.
0: Καλημέρα, κύριε Γιάννα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Παρδάλη. Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε αυτό το θέμα σήμερα στη Real News για τα.
1: Τι πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά.
0: Για το τι πρέπει να αλλάξει ακριβώς στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Διότι βλέπουμε μέχρι στιγμής ότι και φέτος, από εκεί που πηγαίναμε μέχρι ενός σημείου.
1: Καλά.
0: Σχετικά καλά. Ήρθαν αυτές οι mega fire όπως πλέον χαρακτηρίζονται και μας έδωσαν και καταλάβαμε.
2: Ναι, νομίζω ότι είχα πει πριν από 2 χρόνια όταν είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά του Βαρνάβα ότι αν δεν αλλάξουμε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε και διαχειριζόμαστε δασικές πυρκαγιές θα υπάρχει πάντοτε τουλάχιστον ένα περιστατικό μέσα στο καλοκαίρι το οποίο θα μας ξεπερνά ανεξάρτητα από το πόσο αέριο μέσα έχουμε, ανεξάρτητα πόσο έχουμε εξυγχρονίσει το πυροσβεστικό σώμα, ανεξάρτητα από το πόσο πυροσβέστες έχουμε.
1: Ναι. Τότε που το είπατε, δεν άλλαξε τίποτα δηλαδή αυτά τα τελευταία 2 χρόνια. Είχατε διατυπώσει μια άποψη ότι πρέπει κάτι να αλλάξουμε, κάτι να αναπροσαρμόσουμε στρατηγική, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Κοιτάξτε, κύριε Μπιζόγλου, νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε θα είναι να σταματήσουμε να συζητάμε και να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε.
1: Ναι.
2: Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πράγματα σε θεωρητικό επίπεδο στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Όπως έχω γράψει και στο άρθρο μου για τη Real News, υπάρχει πλέον ένας νέος νόμος πολιτικής προστασίας στη χώρα, η λεγόμενη Ενεργή Μάχη, ψηφίστηκε τέλος Φεβρουαρίου. Δυστυχώς δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για να προχωρήσουμε στην υλοποίησή του μέχρι την έναρξη αντιπυρικής περίοδου. Ωστόσο, από εδώ και πέρα, νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για να μην τρέξουν όλες οι διεργασίες οι οποίες πρέπει να τρέξουν και από το πέρας αντιπυρικής περίοδου να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα τα οποία προβλέπονται. Και πολλά από αυτά είναι μέτρα τα οποία και εγώ προσωπικά είχα ζητήσει και το Εθνικό Στροσκοπείο και η ΒΒΕΦ Ελλάς και άλλοι φορείς όπως το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Είναι μέτρα δηλαδή τα οποία θα μας επιτρέψουν σε βάθος χρόνου, γιατί μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, να θωρακιστούμε καλύτερα απέναντι σε αυτές τις νέες συνθήκες. Είναι μέτρα που εστιάζουν πολύ περισσότερο στην πρόληψη και πολύ λιγότερο στην ετοιμότητα και στην καταστολή.
1: Τι αλλάζει δηλαδή, για παράδειγμα, για να καταλάβουμε κι εμείς. Δηλαδή, ποια είναι η αλλαγή, ας πούμε, 4-5 σημεία που θα μπορούσαμε να καταλάβουμε.
2: Βεβαίως. Μιλάμε για προδιαγεγραμμένη καύση. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο χειμώνα θα μπορούμε, κάτω από πολύ ελεγχόμενες συνθήκες, να μπορέσουμε να πάμε στις συγκεκριμένες περιοχές υψηλού κινδύνου και να χρησιμοποιήσουμε τη φωτιά για να κάψουμε και έτσι να απομακρύνουμε την πλεονάσουσα νεκρή ύλη.
1: Ναι.
0: Η προληπτική καύση είναι αυτή, έτσι, ναι, που λέμε.
2: Η προληπτική καύση, ακριβώς. Ναι. Το χειμώνα. Περιλαμβάνει μέτρα όπως είναι η ελεγχόμενη βόσκηση. Δηλαδή να ενισχύσουμε ξανά την κτηνοτροφή μας και πάλι κάτω από πολύ αυστηρούς όρους και ελέγχους να χρησιμοποιήσουμε τα ζώα μας για να μπορέσουμε πάλι να απομακρύνουμε νεκρή καύσιμη ύλη. Περιλαμβάνει μέτρα στον τομέα της ετοιμότητας όπως είναι το να ξεκινήσει να λειτουργεί, να ιδρυθεί και να ξεκινήσει να λειτουργεί η λεγόμενη μονάδα επιχειρησιακής μετεωρολογίας, το Unit 7, το οποίο πλέον θα παράσχει στο πυροσβεστικό σώμα εξειδικευμένη μετεωρολογική πληροφόρηση σε ό,τι αφορά τις δασικές πυρκαγιές. Περιλαμβάνει το σύστημα διοίκησης συμβάντων, το λεγόμενο ICS, Incident Command System, το οποίο θα τυποποιήσει το πώς λειτουργεί το πυροσβεστικό σώμα και έτσι θα θωρακιστούν και οι αξιωματικοί του και όλοι οι πυροσβέστες, ο καθένας θα ξέρει τι κάνει, πού το κάνει, πώς το κάνει, γιατί το κάνει. Περιλαμβάνει και πάρα πολλά άλλα μέτρα, όπως είναι για παράδειγμα τα αντιπυρικά σχέδια σε επίπεδο ΟΤΑ και άλλες διατάξεις, ενίσχυση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Είναι ένας νόμος πάρα πολύ ολοκληρωμένος, τον είχαν χαιρετήσει όλοι οι φορείς όταν ψηφίστηκε και αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα να μπορέσουμε να τον εφαρμόσουμε. Το τελευταίο που θα ήθελα απλά να αναφέρω για τον νόμο είναι ότι περιλαμβάνει επίσης κάτι πολύ σημαντικό που είναι τι. Δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι όποτε αλλάζει η κυβέρνηση στη χώρα δεν θα αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις δασικές πυρκαγιές. Και θα υπάρχει μια συνέχεια που είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανθεκτικοί, πιο θωρακισμένοι απέναντι σε αυτές τις νέες πυρκαγιές.
1: Εάν πούμε ότι αυτός ο νόμος έτσι όπως τον ακούω, γιατί ήταν και οι δικές σας προτάσεις όλων των φορέων, οι οποίες προφανώς πήραν σάρκα και οστά. Αν πούμε λοιπόν ότι ξεκινάει η εφαρμογή του το φετινό χειμώνα. Του χρόνου το καλοκαίρι θα μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε τα αποτελέσματά του, δηλαδή ή θέλει περισσότερο χρόνο, υπάρχει χρονοδιάγραμμα σε αυτό του στην υλοποίηση?
2: Κοιτάξτε, χρονοδιάγραμμα στην υλοποίηση δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, αλλά αν πούμε ότι ξεκινάμε από 1 Νοεμβρίου ναι. 26 και τον εφαρμόζουμε,
1: ναι.
2: θεωρώ ότι 1 Μαΐου του 27 αυτό το είμαστε έτοιμοι θα είναι περισσότερο ουσιαστικό από κάθε άλλη φορά. Δεν υπάρχει, ξαναλέω, μαγική λύση. Όλα αυτά θέλουν ένα βάθος χρόνου. Δηλαδή, προδιαγεγραμμένη καύση, το να αρχίσουν να λειτουργούν τα πρωτόκολλα, το να χτιστεί το δεκαετές πλάνο, όλα αυτά θα αρχίσουν να λειτουργούν, κατά την γνώμη μου, σε βάθος 3 με 5 ετών. Αλλά χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να τα εμπιστευτούμε. Και σίγουρα θα είμαστε, ξαναλέω, περισσότερο έτοιμοι, πραγματικά και όχι μόνο στα λόγια, στην επόμενη αντιπυρική περίοδο.
1: Επειδή έχω μια αίσθηση ότι. Παρακολουθώντας από άλλη θέση βεβαίως και εμείς επιστήμονες δεν είμαστε τις πυρκαγιές, ότι τα τελευταία χρόνια οι πυρκαγιές έχουν αλλάξει, ας το πούμε, μορφή. Τι θέλω να πω? Αυτό που είδαμε από τον Άγιο Βασίλειο, το οποίο ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο και έφτασε μέχρι τα Μέγαρα, υπήρχαν ώρες, πολλές ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν μπορούσαν να πετάξουν καν τα πτυτικά μέσα. Καθόλου. Καθόλου. Υπάρχει, ας πούμε, και για αυτές τις φωτιές? Δηλαδή δεν είναι οι παλιές φωτιές που θυμόμαστε, αυτές που περιγράφαμε, ότι πρώτα λέγαμε δεν έχουν πτυτικά μέσα. Έχουμε 3 αεροπλάνα, τι να κάνουν αυτά? Τώρα που έχουμε πτυτικά μέσα ή έχουμε περισσότερα πτυτικά μέσα και πάλι δεν μπορούμε να μπούμε επί του πεδίου, γιατί οι άνεμοι είναι, φτάνουν τα 125-150 χιλιόμετρα υπέρ των ανέμων, δεν είναι εύκολα για τα πτυτικά μέσα.
0: Δεν μπορεί να πετάξει.
1: Δεν μπορεί να πετάξει, να το πούμε αλλιώς. Αυτά είναι διαχειρίσιμα πια?
2: Θα είναι διαχειρίσιμα εφόσον δεν μπαίνει η φωτιά σε ένα δάσος, πευκοδάσος όπως ήταν αυτό στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, όπου από κάτω υπάρχουν νεκρά χόρτα, υπάρχουν θάμνοι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αυθονία καύσιμης ύλης. Εάν η φωτιά δεν βρει αυτό το καύσιμο, ακόμη και με πάρα πολύ ισχυρό άνεμο, δεν θα αναπτύσσει αυτές τις πολύ μεγάλες εντάσεις και επομένως θα έχουμε περισσότερα παράθυρα ευκαιρίας για να τη σταματήσουμε. Ξέρετε, η φωτιά τη στιγμή που μπήκε και έκαιγε όλο αυτό το δάσος του Πόρτο Γερμενό, στη διάρκεια των 4 ημερών, πραγματοποιήσαμε μια ανάλυση και είδαμε ότι η ενέργεια η οποία εκλήθηκε ισοδυναμεί με την ενέργεια που θα απελευθερωνόταν αν έπεφταν 6 ατομικές βόμβες. Πείτε μου εσείς πόσα αεροπλάνα πιστεύετε ότι χρειάζονται για να σταματηθεί αυτό? Στην πραγματικότητα, όταν μιλάμε για αυτές τις μέγα πυρκαγιές ή τις ακραίες δασικές πυρκαγιές, θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, όσο μη δημοφιλές και αν είναι, ότι δεν καταφέρουμε εμείς να τις σταματήσουμε. Τις σταματάμε μόνο όταν αποκοιμηθούν. Όταν δηλαδή φτάσουν στη θάλασσα.
1: Αυτό που λέμε, σβήνουν στη θάλασσα. Η φωτιά έσβησε στη θάλασσα.
0: Δεν έχουν να κάψει.
2: Όταν δεν έχουν κάτι άλλο να κάψουν, ή όταν πλέον βελτιωθούν πάρα πολύ οι πυρομετρολογικές συνθήκες και μπορέσει να πέσει και η ένταση, και επομένως μπορούμε να τις περιορίσουμε. Επομένως, το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να διαχειριστούμε το καύσιμο. Η φωτιά θέλει καύσιμο. Εάν δεν βρίσκει καύσιμο ή αν βρίσκει ασυνεχές καύσιμο, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχω ένα χαλί από πευκοδάσος, έχω το πευκοδάσος και μετά βρίσκει και έναν αμπελώνα, μπορεί να βρει και μια αγροτική έκταση, μπορεί να βρει και έναν ελαιώνα. Και εκεί πέρα δίνεται η ευκαιρία στις πυροσβεστικές δυνάμεις να μπορέσουν να κάνουν αυτά τα οποία είναι άρτια εκπαιδευμένες να κάνουν και επομένως να σταματήσουν τη φωτιά. Εάν όμως έχουμε αδιαχείριστη καύσιμη ύλη, όσα μέσα εναέρια επίγεια και να έχουμε, όταν η φωτιά θα καίει κάτω από αυτές τις συνθήκες, απλά θα περιμένουμε να αποκοιμηθεί. Αυτή είναι δυστυχώς η πικρή αλήθεια.
0: Πάντως, κύριε Γιάνναρε, εδώ τώρα ο απλός πολίτης έχει μία πορεία και είναι εύλογη. Εδώ σου λέει καλά-καλά, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τον καθαρισμό των οικοπαίδων, των ακαθάριστων. Δηλαδή, κάποιοι τα καθαρίζουν, κάποιοι δεν τα καθαρίζουν. Και καλά ο ιδιώτης, εδώ υπάρχουν και σε δήμους, δηλαδή και σε οντότητες που δεν είναι ιδιωτικές. τέτοια οικόπεδα τα οποία δεν καθαρίζονται. Πώς θα καταφέρουμε να καθαρίσουμε το δάσος, ας πούμε, από τα πούσια, από τις πευκοβελόνες, από αυτή την καύση μήλη που λέτε?
2: Προδιαγεγραμμένη καύση. Γι' αυτό μιλάμε για προδιαγεγραμμένη καύση. Γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Και είναι ένα μέτρο το οποίο έρχεται από παλιά, ξέρετε, όπως και η βόσκηση. Είναι κάτι το οποίο κάνανε οι παππούδες και οι παππούδες των παππούδων μας. Ναι. Δεν είναι καμία τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή και σε όλο τον πλανήτη υπάρχει αυτή η τάση να γυρίσουμε λίγο πίσω στις ρίζες μας, για να το πω απλά. Να δούμε τι κάναμε παλιά για να διαχειριστούμε το τοπίο. Γιατί είναι αλήθεια ότι καταλήψαμε την Ήπεθρο, είναι αλήθεια ότι δεν υπήρξε χωροταξικό σχεδιασμό για περιοχές όπως το Πόρτο Γερμενό. Και εγώ ίδιος το έχω πει στο παρελθόν ότι δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει νόμος για να καθαρίζουμε το οικόπεδο. Θα πρέπει από μόνοι μας, εφόσον μένουμε σε μια τέτοια περιοχή, να είμαστε εκπαιδευμένοι να φτιάχνουμε μια ζώνη άμυνας γύρω από την.
0: Για να μην κινδυνεύσει η ζωή μας και πρωτίστως και η περιουσία μας δευτερευόντως.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα δεν θα πρέπει να γίνουν σε ένα αποστηρωμένο επιχειρησιακό περιβάλλον ή ακαδημαϊκό περιβάλλον. Θα πρέπει να γίνουν σε άμεση συνεργασία με τους ανθρώπους κοινότητας. Τι σημαίνει αυτό? Θα ξεκινήσουμε να πάμε από το χωριό, στην πόλη και παραπάνω. Το από πάνω προς τα κάτω δυστυχώς δεν δουλεύει το ίδιο όπως δουλεύει το να ξεκινάμε εκπαιδεύοντας τον απλό άνθρωπο. Μιλώντας του για το τι είναι η φωτιά, όχι με επιστημονικούς όρους, μιλώντας του για το τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πυρκαγιάς. Διότι ωραία είναι όλα τα σχέδια τα επιχειρησιακά, αλλά αν δεν έχεις δίπλα σου τον άνθρωπο στο χωριό, δεν μπορείς να τα εφαρμόσεις στην πράξη. Και με αυτόν τον τρόπο θα καλλιεργήσουμε την παιδεία μας και θα μπορέσουμε ξανά πάλι σε βάθος χρόνου να είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι.
1: Θυμάμαι, κύριε Γιάνναρη, τα τελευταία χρόνια, θα το θυμάστε κι εσείς, ο Μανώλης το ξέρει, ότι είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ΠΕΦΚΟ. Για το ΠΕΦΚΟ στην Ελλάδα, ότι είναι ένα δέντρο το οποίο δεν είναι, γιατί δεν έπρεπε να έχουμε τόσα ΠΕΦΚΑ, ας πούμε, που, γιατί βοηθούν στην εξάπλωση της πυρκαγιάς. Και έβλεπα στα καμένα σπίτια, τα οποία είναι πάρα πολλά αναρρύθμιτα, στις περιοχές από τον Άγιο Βασίλειο, εκεί όλα αυτά τα. Πολλά σπίτια λοιπόν είχαν στην αυλή του ΠΕΦΚΟ.
2: Ναι. Κύριε Μπεζόγλου, αυτή είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη συζήτηση. Εγώ θα πω απλά ότι το ΠΕΦΚΟ ήταν εδώ πολύ πριν πατήσουμε πόδι εμείς ως άνθρωποι στη χώρα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Έτσι, το ΠΕΦΚΟ από μόνο του δεν φταίει. Το ΠΕΦΚΟ είναι εκεί πέρα που έπρεπε να είναι. Χρειάζεται το ΠΕΦΚΟ τη φωτιά? Ναι, πράγματι τη χρειάζεται. Αλλά είναι εκεί πέρα που θα έπρεπε να είναι. Εμείς θα έπρεπε να το βοηθήσουμε, να το διαχειριστούμε, για να μην έχουμε τόσο πυκνά ΠΕΦΚΟ-δάση και να μην αρχίσουμε εμείς οι ίδιοι να μπαίνουμε μέσα στο ΠΕΦΚΟ-δάσο. Εκεί είναι η ευθύνη δικιά μας. Δεν φταίει ότι έχουμε ΠΕΦΚΑ, ούτε φταίει ότι. Ούτε θα πρέπει να υιοθετήσουμε από του τύπου να βγάλουμε τα ΠΕΦΚΑ, για παράδειγμα, από την Αττική. Άλλωστε, δυστυχώς δεν έχουν μείνει και πολλά.
1: Δεν έχουν μείνει, όχι.
2: Και αλλά να βάλουμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Αυτό νομίζω ότι.
1: Την ξέρετε αυτή τη συζήτηση. Όμως είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, πολλών χρόνων τώρα.
0: Ξεκίνησε και από το μάτι.
1: Ξεκίνησε από το μάτι όταν πέρασε η φωτιά τη Μαραθώνος, παιδιά. Από εκεί ξεκίνησε.
2: Όχι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα είναι θέμα διαχείρισης και δικών μας επιλογών. Αυτό που έλεγα την περασμένη εβδομάδα είναι ότι με την κλιματική κρίση ήταν δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με πυρκαγιές. Η κλιματική κρίση απλά λειτουργεί σαν το κουγλίφο. Το πρόβλημα που υπάρχει με το ότι δεν διαχειριζόμαστε τα καύσιμα γίνεται μεγαλύτερο. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε. Δεν φταίει ούτε το ΠΕΦΚΟ ότι είναι εκεί, φταίει ούτε ότι εμείς πήγαμε και χτίσαμε μέσα στο ΠΕΦΚΟ. Φταίει εμείς ότι αφήσαμε τα δάση μας να μεγαλώνουν αλληλεξέλεγκτα, χωρίς να τα καθαρίζουμε, χωρίς να δουλεύουμε μέσα από αυτά. Γιατί κάποια στιγμή οι άνθρωποι δούλευαν στην Ήπεθρο μέσα στο δάσος. Και με υλοτομία και με τη συλλογή ρητίνης δούλευαν. Το ξέραν το δάσος, το καθαρίζανε, το προσέχανε. Όλα αυτά τα αφήσαμε και επομένως αυτή τη στιγμή έχουμε μία συσσόρευση καύσιμης ύλης, η οποία αποτελεί το καύσιμο για την ίδια τη φωτιά. Και κάτω από τις συνθήκες κλιματικής κρίσης γίνεται ατομική βόμβα.
1: Τώρα, εικόνα από το μέγεθος της καταστροφής αυτής της πενταήμερης, ουσιαστικά πέντε μέρες ήταν αυτή η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στην Αττική, έχουμε?
2: Κοιτάξτε, είναι πάνω από 110.000 καμένα στρέμματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Νομίζω από μία ανάλυση που έκανε το WWF Ελλάς, κυρίως μιλάμε για πευκοδάσους, ένα από τα τελευταία παρθένα πευκοδάση της περιοχής. Η Αττική δυστυχώς είναι πολύ ύπαθη, όσο κλεισέ και αν ακούγεται. Έχουμε χάσει σχεδόν τα μισά μας δάση τα τελευταία λίγα χρόνια. Νομίζω ότι αν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική, αλλά κυρίως ξαναλέω, να σταματήσουμε να συζητάμε. Όσο συζητήσαμε. Το αναλύσαμε, γνώση υπάρχει, υπάρχουν τα εργαλεία μέσα από το νέο νόμο, να ξεκινήσουμε να τα εφαρμόζουμε παράλληλα μπορεί να τρέχει στο background και η έρευνα για καινούργια γνώση, αλλά να ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε. Φτάνει, κουβέντα φτάνει, ανάλυση, συζήτηση, νομίζω ότι έχουμε κουράσει και τον κόσμο.
1: Το σημαντικό είναι αυτό που λέτε, ότι υπάρχει ο νόμος, τουλάχιστον υπάρχει ο νόμος και πρέπει να περάσει στο στάδιο της υλοποίησης. Δηλαδή ακριβώς. Υπάρχει το εργαλείο, ας το πούμε έτσι γενικά. Υπάρχει το εργαλείο.
2: Ακριβώς, ακριβώς όπως το λέτε. Να περάσουμε στην εφαρμογή. Αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή Κυριακή. Ευχαριστούμε.

0: Έχει στείλει ο Πάνος ένα μήνυμα αρκετά μεγάλο, η αλήθεια είναι, για το θέμα της, για τις πυρκαγιές. Και λέει, οι αρμόδιοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι δασικές πυρκαγιές αντιμετωπίζονται με μεγάλες αντιπυρικές ζώνες που δημιουργούνται με ελεγχόμενες πυρκαγιές το Μάρτιο και τον Απρίλιο ή από τον Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο. Άγνωστο γιατί αυτή η δοκιμασμένη μέθοδος δεν εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Σε διάφορες χώρες του πλανήτη, για τη μείωση του κινδύνου, το ελεγχόμενο αντιπυρ πραγματοποιείται κατά τους ψυχρότερους μήνες του έτους για τη μείωση της ισόρευσης καυσίμων βιομάζας και τη μείωση της πιθανότητας σοβαρότερων πυρκαγιών. Νομίζω πάνω ότι αυτό είπε
1: αυτό
0: θα γίνει.
1: Ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί.
0: Αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί. Δηλαδή αυτό είναι πάνω, λέει, ότι με βάση το νέο νόμο, ότι αυτό θα γίνει.
1: Στην Ελλάδα έχουμε και ένα πρόβλημα μεταξύ του νομοθετώ και του εφαρμόζοντα νομοθέτη. Εκείνη το.
0: Μα πολλές φορές λέμε σε διάφορα περιστατικά, άσχετα μεταξύ τους, ότι δεν είναι ότι λείπουν οι νόμοι, η εφαρμογή τους είναι που κολλάει.
1: Αυτό το λέω.
0: Δηλαδή υπάρχουν νόμοι, αλλά στην εφαρμογή λίγο. Αυτό νομίζω παρουσίασε ο κύριος Γιάννας πάνω.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα, με αγνά υλικά, στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
9: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη η επιβατική κίνηση και σε Ραφίνα και Λαύριο. Γεμάτα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλ Κηφισού. Περισσότερα στο real.gr. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί σήμερα η Αττική, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 31 βαθμοί στην Αθήνα, 30 σε Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη και 28 στο Ηράκλειο Κρήτης.
15: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 35 λεπτά μετά τις 10. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι στα ημίωρα εγώ δεν είμαι πολύ καλός. Είναι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Τέταρτο.
1: Ναι, μαναράκι.
0: Γιατί ξέρει, για το λέω γιατί εσύ είσαι καλή στα ημίωρα.
1: Εγώ είμαι στρατός, αγαπή. Ναι, δεν είναι εδώ,
0: μιλάμε. Αυτό το λέω. Στα ημίωρα είσαι εσύ καλή. Εγώ δεν είμαι του ημιώρου. Λοιπόν, 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο για μηνύματα, παρατηρήσεις, σχόλια που θα θέλατε, οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να δείτε κάτι και να σας εξάψει τη φαντασία και να πείτε αυτό είναι για Real FM. Οπότε καλείτε, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη μας το μεταφέρει, ή στούντιο papakirialfm.gr για τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Πρέπει να βρω κάπου να δουλεύει το ποντίκι μου, δεν γίνεται. Λοιπόν.
1: Το μαύρο.
0: Στο μαύρο δεν δουλεύει, στην εφημερίδα δουλεύει.
1: Δουλεύει στην εφημερίδα.
0: Τα καινούρια μαύρα. Σχόλια. Τα καινούρια μαύρα δεν πιάνουν.
1: Είσαι παλιά σκοπής, αγάπη.
0: Τι να κάνω. Δεν δουλεύουν. Πράσε που έχει σκόνη. Ξέρω τώρα, τους λέω εδώ μια εβδομάδα. Ψάχνουμε να βρούμε χαρτάκι. Λοιπόν. Καλημέρα, λέει 7 χρόνια κυβέρνηση και τώρα θυμήθηκαν τις αντιπυρικές ζώνες. Λίγο πριν τις εκλογές, εγώ λέει 7 χρόνια τώρα, το μόνο που ξέρει ο Μητσοτάκης να λέει είναι η φράση που βολεύει. Mega fires, δεν τη λέει. Οι επιστήμονες τη λένε. Είπα και εγώ, κύριε Αργύρη, να λέμε το σωστό το δίκιο τώρα. Και εγώ είπα mega fires, ξαφνικά τι, αλλά μου λένε οι επιστήμονες. Α, οι επιστήμονες. Μόνο το λένε οι επιστήμονες. Λοιπόν. Μας στέλνετε και εσείς μηνύματα που δεν διαβάζονται. Κύριε Παρδάλη, χρειάζεστε άνθρωπο να απομακρύνει τα κουκούτσια από το καρπούζι για να, και να σας κάνει τα ρόδια χυμό. Σκεφτείτε το, κυρία Αναστασία.
1: Καλημέρα, κυρία Αναστασία. Καλημέρα.
0: Βάζει ένα προβληματισμό.
1: Ναι.
0: Δεν είπα αυτό. Πρώτα απ' όλα δεν έχω καθόλου καλή σχέση με το ρόδι. Είναι προσωπική η λόγη. Λοιπόν, με το καρπούζι όμως όχι, εντάξει, το καθαρίζω. Τι να κάνω. Έλα λέει, βρε Μάνο, έχει και άσπρα καρπούζια ο Λουκάς. Λουκά μου, δεν τρώγονται. Δεν είναι τώρα το άσπρο και στην Ιαπωνία βγάζουν τετράγωνα. Δεν θα φάω.
1: Θες συγκεκριμένο σχήμα εσύ, καρδούλα μου, καταφάς. Φόρτισέ με τώρα, δεν ξέρουν οι Ιάπωνες, ξέρεις εσύ αυτό, θες να πεις τι θες.
0: Ξέρεις από πού βγήκε το τετράγωνο?
1: Όχι.
0: Από ιστορία του Disney. Έλα τώρα, έλα.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια ιστορία του Disney. Όπου πάει ο Σκρούτς σε μια κάπου.
1: Ο αγαπημένος μου.
0: Ναι, είναι ο Ντόναλτ, εμένα ο αγαπημένος μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάνε σε μια επαρχία εκεί κάπου, Ιαπωνία, Θιβέτ, δεν ξέρω που πάνε.
1: Ναι.
0: Και ανακαλύπτουν ότι υπάρχει μια ποικιλία με τετράγωνα καρπούζια. Και αποφασίζει να πάρει ένα σπόρο για να τον φέρει στην Αμερική για να εμπορευτεί τα τετράγωνα καρπούζια.
1: Σκρούτς.
0: Ναι, τα οποία αποθηκεύονται πιο εύκολα, σου λέει, παντού.
1: Στιβάζονται, σε
0: δέντρα.
1: Ναι, βέβαια. Το μυαλό είναι επιχειρηματικό του Σκρούτζ, γι' αυτό μου αρέσει.
0: Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία του 60 τόσο.
1: Ναι.
0: Ντόν Ρόσα κτλ. Βλέπουν την ιστορία οι Ιάπωνες και σου λέει να το δοκιμάσουμε. Και τι κάνουνε, βάζουνε καλούπια εκεί όπου φυτρώνουν τα καρπούζια, έτσι ώστε να περιορίζουν το χώρο στον οποίο θα μεγαλώσουν, και σιγά σιγά αρχίζουν και τους δίνουν σχήμα. Επειδή όμως το φρούτο έχει μνήμη, γενετικό κώδικα.
1: Καλά, όλα.
0: Όταν λοιπόν πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτη σοδιά, αρχίζουν από μόνα τους να βγαίνουν πια τετραγωνισμένα. Και πλέον εμπορεύονται τετράγωνα καρπούζια.
1: Δεν ήξερα ότι ήταν αυτό σκρουτζικό.
0: Αμέ.
1: Και τον αγαπώ τόσο πολύ το Σκρούτζ, κυρίως το θησαυροφυλάκιο. Αυτές τις καθημερινές βουτιές μέσω. Αυτό είναι η αγαπημένη μου ιδέα.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά πονάει αυτό το πράγμα.
1: Βράσε με, βρε, θα το σκεφτώ εγώ εκείνη την ώρα. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα τη βρω εγώ την άκρη.
0: Στην γλύκα, τι είναι ο πόνος.
1: Μη σε νοιάζει εσένα, ναι. Μη σε νοιάζει, θα τη βρω εγώ την άκρη. Αυτό το θησαυροφυλάκι από παιδάκι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Περίμενε, ο Νίκος από το Βερολίνο δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Τι λέει?
0: Καλημέρα στον αγαπημένο φίλο Μανώλη και στην κυρία της ενημέρωσης.
1: Καλημέρα, Νίκο μου.
0: Ενημερωτικά και μόνο, μετά από κάθε φανάρι στη Γερμανία μπορείς να κάνεις αναστροφή. Δεν μπορείς να κάνεις μόνο εκεί που υπάρχει πινακίδα, ότι απαγορεύεται η αναστροφή.
1: Α, σε κάθε φανάρι.
0: Έτσι λέει ο Νίκος από το Βερολίνο.
1: Καλά, εντάξει, ζει εκεί.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα.
1: Α, για τον Γερμανό, λες, κάτω για τον Ρήμπας.
0: Για τον που έκανε αναστροφή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί είναι θέμα και οδηγικής κουλτούρας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν. Γεια σας, τυχερή των αδειών. Δεν το λέει σε εμάς, κυρία Ιωάννα. Πριν λίγες μέρες, λέει, μου τηλεφώνησε κάποιος στη 9:30 δίθεν από τη ΔΕΔΙΕ. και με ρώτησε αν είδα ένα κίτρινο χαρτάκι με ειδοποίηση ότι θα κογόταν το ρεύμα από 3 μέχρι 5. Δεν το είχα δει. Άρχισε να μου εξηγεί ότι το πρόβλημα προήλθε από λάθος κάψιμο για τις οπτικές ίνες. Συνέχιζε τις εξηγήσεις, τον ψιλοέκοβα ότι εκεί κατάλαβα και αν έχει κάτι άλλο να μου πει. Μετά από λίγο με έστειλε να πάω, δεν λέω πού, και μου το έκλεισε. Εννοείται ότι το φως δεν κόπηκε. Στην αρχή είχε αναφέρει το όνομα και τη διεύθυνσή μου. Λογικά ήταν κοντά στο σπίτι. Για τη φωτογραφία, λέει, της ταυτότητας μεταξύ μας, θα βγάλω νέα ταυτότητα σε λίγες μέρες. Πήγα στο φωτογράφο πριν ένα χρόνο και μου βγάλε φωτογραφία με μαλλιά και βαμμένα, καθότι πάνω από 50. Ήξερα ότι λόγω θεραπείας τα έχανα, τώρα όμως είναι φωτοτά σαν γκράνος και ασπρογκρίζα. Όπως τα βλέπει κανείς, μια φωτογραφία είναι με ένα αντιπροσωπευτική, δεν μας καθορίζει. Σωστό.
1: Εντάξει, θα κολλήσω εγώ μία από πάνω.
0: Καλό.
1: Θα κάνω μια μικρούλα και θα την κολλήσω εγώ πάνω στην ταυτότητα.
0: Καλό, και έχει το τηλέφωνό μου. Όταν θα σε πάρουμε μέσα στο τηλέφωνο που δικαιούσε το πρώτο, αν δεν βρίσκεις, πάρε μένα. Κάπου εδώ τριγύρω.
1: Θα κολλήσω μια μικρούλα εγώ. Θα, κάνω
0: θα έρθω.
1: Με τα ερτού τη, με τα αυτά τη, με τα τούτα τη, με τα γκέντ. Θα κολλήσω μια μικρούλα πάνω στη. Δεν θα καταστραφούμε εμείς τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Θα μας τα η αστυνομία και να δείχνουν τη φωτογραφία. Απλά, και να λέει, κυρία μου, δεν σας αναγνωρίζω.
0: Βάλε με στα speed dial για όταν θα σε πιάσουν. Όχι, για σιγουριά, ρε παιδί μου, γιατί κάποιο πες, δεν βρίσκω το δικηγόρο μου.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα πάρω τον μπαρδάλι.
1: Θα σε πάρω. Ναι. Εντάξει, μην κάνεις φασαρία όταν θα έρθεις.
0: Όχι,
1: εγώ είμαι κυρία, ε.
0: Όχι, εγώ φασαρία μόνο για τα δικά μου.
1: Εντάξει.
0: Για τους άλλους
1: θα έρθεις
0: είναι...
1: κύριος, θα έρθεις.
0: Αγρύπνος φρουρός.
1: Θα βάλω μια μικρούλα με το κολλήσω εγώ με ούχο εκεί. Ή αν όχι με ούχο, με κάτι. Θα πλαστικοποιήσω κιόλας από πάνω την ταυτότητα. Και όπου περάσω. Σιγά μην κάτσουν να το κοιτάνε τον αληθινή. Αφού θα αναγνωρίζομαι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εννοείται. Δεν συζητάς καθόλου.
1: Ο Δημήτρης λέει για τα φρούτα που λέγαμε προηγουμένως. Παγωμένη όρη μιλωτή, παρδεσία. Τους κόβεις στη μέση και τους τρως με το κουτάλι. Την καλημέρα μου, γεια σου Δημήτρη. Ναι, είναι ωραίος ο λωτός. Έχει παράξενη γεύση, σε πολλούς δεν αρέσει, εμένα μου αρέσει.
0: Ναι, όχι, είναι ωραίος, ναι. Και εγώ, λέει, φίλος της κυρίας Μπιζόγλη, είμαι. Καλή έχω βγει και καλή άδεια. Ο Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Ακούω, λέει, άλλους να έχουν παράπονο για τη φωτό και άλλοι για το ύψος που τους βάζουν στους ταυτότητες. Εμένα με ρωτήσανε.
1: Όχι, ρωτάνε. Αυτό, παιδιά, να το ξέρετε. Ένας φίλος μου τσίμπησε και λίγο. Τσίμπησε κανένα δύο ποντάκια.
0: Ναι.
1: Και εγώ σκέφτομαι να τσίμπησω σε αυτό.
0: Και εγώ τσίμπησα.
1: Τσίμπησε και εσύ ποντάκια. Δύο ποντάκια ή παραπάνω.
0: Όχι, δύο, κάτσε, εντάξει, είπαμε.
1: Ναι. Τσίμπησε και εκείνος.
0: Δύο. Εντάξει, τώρα εμείς οι άντρες δεν μπορούμε να βάλουμε για τα κούνη.
1: Καλά, δεν θα πάμε να ακούσει αυτό.
0: Όχι, άλλο θα σου πω, ρε παιδί μου. Δύο. Γιατί άμα σε σταματήσει, σε μετρήσει κιόλα.
1: Τι
0: επίθονα είναι.
1: Εγώ τα χαρτιά μου θέλω να γράφουν ό,τι θέλω εγώ. Λοιπόν, ναι, πάντως οι περισσότεροι τσιμπάνε. Σε ρωτάνε πάντως για το ύψος. Και εσύ λέγε, τώρα μην το κορυφώσει κιόλα.
0: Όχι, εντωμεταξύ.
1: Πάντα σε ένα επίπεδο, σώστα λιγάκι.
0: Εντωμεταξύ, ακριβώς από πίσω έχει χάρακα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σε ρωτάνε όμως πρώτα. Είναι πολύ ευγενική σε αυτό το
0: θέμα. Δεν σε μετράνε.
1: Σε μετρήσανε εσένα. Εμένα τους φίλους μου δεν τους μέτρησαν.
0: Ούτε εμένα, εμένα με ρώτησε.
1: Ναι.
0: Μου λέει να σε μετρήσω, μου λέει θα μου πεις.
1: Ναι, και το φίλο μου τον Χρήστο το ρωτήσαν, λέει θα να σας μετρήσω. Είπε.
0: Έτσι, ένα τσίχπα. Εντάξει, κοίτα, τα δύο ποντάκια.
1: Δύο ποντάκια.
0: Μπορεί να σου δώσουν και 10 πόντους πάνω.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Έτσι, γιατί αν από ένα 69 πας ένα 71.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις περάσει δεκάδα κατευθείαν.
1: Τα χαρτιά τι γράφουνε, τα χαρτιά γράφουνε τόσο.
0: Ναι, ναι, τόσο είναι, τόσο.
1: Τόσο είναι.
0: Ό,τι λέει το χαρτί.
1: Ό,τι άμα ζητούσανε και βάρος, άβαζα και βάρος. Ό,τι επιλέξω εγώ βέβαια.
0: Εντάξει, εκεί δυσκολεύει το πράγμα.
1: Ό,τι επιλέξω εγώ.
0: Εκεί δυσκολεύει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ, περίμενε. Κάτσε. Η διαφορά λέει είναι ότι εσείς τον αναφέρετε ως όρο για τα Megafires.
1: Α, ναι, έτσι το λένε, μα έτσι ναι. Το χρησιμοποιούν. Δηλαδή η παρουσίαση που έγινε αυτές τις μέρες από όλους τους επιστήμονες, όχι από εμάς. Τώρα εμείς δεν είμαστε και επιστήμονες, ούτε τα πτυχία τους έχουμε. Αυτές έτσι τις περιγράφουν, είναι αυτές οι φωτιές του Καναδά κτλ. Είναι αυτές που φτάνουν τα 30 μέτρα με συγκεκριμένες συνθήκες. Έχει μια ολόκληρη περιγραφή η Μέγα Φωτιά. Έχει μια ολόκληρη περιγραφή που τη συνοδεύει. Έτσι τις παρουσίασαν.
0: Ναι. Η κυρία Όλγα, η παρέα σας ανοιχτή με τη μία παράκληση. Για εμάς που μείναμε τον Αύγουστο να φυλάμε θερμοπύλες, ένα μπολ νερό και λίγη ξηρά τροφή είναι σωτήρια για τις ψυχές που είναι στον δρόμο. Έστω και ένα μπολ νερό να βγει μετά από την παράκληση θα είναι κέρδος. Έχει δίκιο, κυρία Όλγα.
1: Κυρία Όλγα, εγώ είμαι μανιακή με αυτό, ξέρετε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, δεν κοστίζει τίποτα.
1: Όχι, τίποτα δεν κοστίζει.
0: Δύο πράγματα σε αυτή τη ζωή αξίζουν πραγματικά πολύ. Να βγάζετε ένα μπολ νερό για τα ζωάκια και όποιος μπορεί να πηγαίνει να δίνει αίμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πραγματικά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος ενοχλείται με τα ζωάκια.
0: Είχα προχθές μια ακροάτρια από τη Χαλκίδα.
1: Ναι.
0: που μου ξεκίνησε για γέλες σκύλων, όπου το ακούω, γιατί μια γέλη σκύλων είναι πάντα μια γέλη σκύλων.
1: Αλήθεια, αυτό,
0: ξεκίνησε.
1: Δεν γίνονται μόνες τους οι αγέλες, δεν τις έστειλε ο Θεός, έτσι.
0: Όχι, ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ένας απλός πολίτης δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει.
1: Σωστό είναι αυτό που
0: θες. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να ξέρω ποιος. Ξεκίνησε λοιπόν από μια γέλη σκύλων και καταλήξαμε να μιλάμε για ένα ζωάκι στο οποίο έχουν φτιάξει σε μια περιοχή της Χαλκίδας και σπιτάκι κάποιοι και του βγάζουν και τροφή κτλ. Και από ό,τι κατάλαβα δεν ενοχλεί, αλλά κάπου γαυγίζει. Εντάξει, διότι αυτή είναι η φωνή του.
1: Ναι, έτσι είναι, δηλαδή, τα ζώα γαυγίζουν και νιαουρίζουν. Ναι.
0: Άλλο θέλω να σου πω, από πού ξεκινήσαμε από την αγέλη που είναι επικίνδυνη και φτάσαμε σε ένα σκυλάκι. Ποιος το φτιάξε στο σπιτάκι? Λέω, προφανώς κάποιος της γειτονιάς. Όχι, μου λέει, από άλλη γειτονιά ήρθαν. Δηλαδή υπάρχει μια προκατάληψη.
1: Μία, άμα είναι μία, Μανώλη, παλεύεται.
0: Καλά είναι.
1: Παλεύεται, η μία προκατάληψη, ναι. Παλεύεται, δεν είναι μία.
0: Το ζωά, ναι, το φωνάζουν, λέει, στο σπίτι, το ταΐζουν, το παίζουν, το βαριούνται. Λέω, είναι ένα δέσποτο που προφανώς δεν έχουν τη δυνατότητα να το πάρουν.
1: Αλλά το φροντίζουν,
0: αλλά το φροντίζουν. Ναι, το φροντίζουν καλό, γιατί το φροντισμένο σκυλάκι δεν πρόκειται να κάνει ζημιά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Λοιπόν, από την αγέλη λοιπόν που μπορεί όντως να είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις, είναι αλήθεια.
0: Έτσι, φτάσαμε στο ένα σκυλάκι που προφανώς δεν ενοχλεί κανέναν και που, εντάξει, αν γαυγίσει μπορεί να σου χαλάσει και την ησυχία, αλλά να πεθάνουμε κιόλας.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ που συζητίζω πάρα πολλά μικροαγέλες με σκυλιά, οφείλω να πω ότι όταν εμφανίζονται νέα ζώα στην αγέλη και πλησιάζουν για να ταΐσουν νερό και ξηρά ή κονσέρβα ό,τι έχω. Κι εγώ ακόμα που θεωρώ, λέω.
0: Εντάξει, γιατί δεν ξέρεις το.
1: Δηλαδή, ξέρεις, και με πλησιάζουν, ψιλοσκιάζομαι. Μην νομίζεις, γιατί τα περισσότερα ζώα τα οποία είναι αδέσποτα δεν είναι μικρά κουταβάκια.
0: Όχι.
1: Είναι κάτι ελληνική ποιμενική, κάτι τεράστια ζώα.
0: Ναι, γιατί τα μικρά κουταβάκια είναι της μοδός που, ναι, λέγαμε χθες.
1: Είναι και μεγάλα ζώα, στις... τα οποία, ναι, είναι εγκαταλελειμμένα κτλ. Και δημιουργούν μικρές αγέλες, 4-5. Και όταν αυτά τα ταΐζεις, σε ξέρουν, ακούνε τον ήχο του αυτοκινήτου, σταματάνε. Όταν εμφανιστούν 2 συν. Και κατεβαίνεις εσύ να τα ταΐσεις, είσαι λίγο σιγμένος, γιατί είσαι μόνος. Ναι. Καταρχάς, εγώ κοιτάω δεξιά-αριστερά να δω αν υπάρχει κάποιος σε απόσταση, ξέρεις, του οπτικού μου πεδίου για να μπορέσω να. Εντάξει, δεν είναι εύκολο πράγμα. Οι αγέλες, έχεις δίκιο. Απλά λέω ότι δεν δημιουργήθηκαν μόνες τους.
0: Ναι. Απλά να σου πω κάτι. Νομίζω ότι στις αγέλες, όταν έρχονται και προστίθενται ένα-δύο σκυλιά, και εκείνα τα οποία είναι στην αγέλη προσέχουν εκείνον που τα φροντίζει.
1: Ναι. Απλώς, ξέρεις, επειδή κάνουμε και τεράστιες προσπάθειες για αυτές τις μικρές αγέλες να τις διαχωρίσουμε, να τα στηρώσουμε. Καταρχάς, η στήρωση ενός αδέσποτου σκύλου είναι πάρα πολύ ακριβή.
0: Ναι. Δεν σου πω, δεν θα έπρεπε αυτό με κάποιο τρόπο να νομοθετηθεί.
1: Δηλαδή, είναι σαν τη γάτα. Εδώ μιλάμε για πολλά λεφτά.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε να νομοθετηθεί αυτό με κάποιο τρόπο.
1: Εντάξει, και το στηρώνεις. Εμείς τα στηρώνουμε. Και μετά η προσπάθεια για να δοθούν τα ενήλικα ζώα προερχόμενα από αγέλη είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί χρειάζονται και εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εάν πίσω τον Μανώλη να πάρει ένα δέσποτο από τα Σπάτα, το οποίο το στηρώνω εγώ με δικά μου έξοδα, το πάω στο γιατρό, το τσιπάρω κτλ. Μετά αυτό δεν μπορεί να μείνει εύκολα στο σπίτι.
0: Όχι.
1: Θέλει μια ειδική εκπαίδευση. Και συνήθως είναι δύσκολο να πληρώσει και την εκπαίδευση εσύ. Πρέπει να την πληρώσει ο καινούριος κηδεμόνας, ο οποίος δεν είναι και πάντα διαθέσιμος να πληρώσει την εκπαίδευση. Δεν είναι εύκολο να.
0: Ναι, γιατί ούτε η εκπαίδευση είναι φθηνή.
1: Όχι, και η εκπαίδευση είναι πολύ ακριβό πράγμα. Πολύ
0: ούτε
1: ακριβό.
0: Η εκπαίδευση είναι φθηνή και εξής η εκπαίδευση δεν είναι απαραίτητο και ότι θα λειτουργήσει.
1: Όχι. Γιατί είναι ένα σκυλί που είναι τόσα χρόνια ελεύθερο, δεν μπορεί να μάθει διαφορετικά να ζει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πολλά, επειδή έχουν ανάγκη από το χάδι, μαθαίνουν. Δεν μπορώ να πω. Οι περισσότερες υιοθεσίες, εάν προχωρήσουν και φτάσουν σε αυτό το στάδιο, καλά, νιώθεις ότι έχεις κάνει κάτι καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι λες, γιατί αυτό είναι με πολύ κόπο, με πολύ δουλειά, με πολύ χρόνο και μετά και χρόνο στο σπίτι του κηδεμόνα για να βοηθήσει το ζώο να ενταχθεί στην,
0: ναι,
1: οικογένεια.
0: Ναι.
1: Και να μην επιστραφεί γιατί γαυγίζει, όπως λες και εσύ.
0: Ναι, κοίτα, εγώ αυτό δεν το δέχομαι ως δικαιολογία ή ως τίποτα. Όταν αποφασίζεις ότι θα πάρεις ένα ζώο στο σπίτι, αποφασίζεις ότι θα πάρεις ένα ζώο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Καλά, δεν το έχεις ακούσει ότι είναι ανήσυχο, είναι ανήσυχο, γαυγίζει. Δεν...
0: Εντάξει, πάρε ένα λούτρινο από το τζάμπο, τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Ο ζωντανός οργανισμός και θα παραπονεθεί και θα τα κάνει και θα σε γλύψει και θα έρθει και θα σου χουχουλιάσει και θα μπορεί να σου γδάρει και το χαλί, έτσι είναι.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν είναι, δεν μην τρελαθούμε. Να σου πω, και αυτή είναι και η ομορφιά του.
1: Ναι. Είναι ζωντανός οργανισμός. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Odyssey Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Σήμερα, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το

0: Λέει η Μιράντα. Καλημέρα, καλημέρα Μιράντα. Μπορείτε να επαναλάβετε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη φωτογραφία στην ταυτότητα, γιατί έχω και εγώ πρόβλημα με τη φωτό.
1: Βγάζετε, μια άλλη φωτογραφία, κυρία Μιράντα, στις ίδιες διαστάσεις, την κολλάτε πάνω από
0: εγώ
1: ταυτότητα.
0: Αυτό θα κάνω, να το ξέρεις Μιράντα. Αν δω καμιά άλλη κοπέλα μεγαλύτερη από μένα εκεί.
1: Και κάνετε την προσευχή σας να μην σας σταματήσουν σε έλεγχο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι, τα φωτογραφία είναι διαφορετικές, είναι καλύτερες, ε.
1: Ναι.
0: Είναι καλύτερες.
1: Κοίτα, και στο φωτογραφείο έχεις τη δυνατότητα, επειδή δεν την αποθηκεύει, να σου κάνει. Πας σε ένα δικό σου φωτογράφο, ρε παιδί μου, έχεις ένα φωτογραφείο.
0: Θα την ανεβάσει όμως, πρέπει να την ανεβάσει στο.
1: Ναι, αλλά μέχρι να την αποθηκεύσει και να την ανεβάσει, μπορεί να σου κάνει δεκαλύψεις. Κατάλαβες. Ενώ ο αστυνομικός θα σου
0: πατάει
1: πει.
0: Πατάει το κουμπί και ότι κάτσε.
1: Κεφάλι πίσω. Τάκ. Χαίρετε.
0: Δεν πάει πίσω, έχω τον αυγενικό
1: αυτό
0: μου.
1: Ήταν, κύριε αστυνομία,
0: έχω τον αυγενικό μου. Δεν μπορώ πιο πίσω.
1: Έλα,
0: εδώ, χαμηλά. Όχι, έκαμε πράγμα. Δεν είναι, θα μείνω εκεί, κύριε
1: αστυνομία.
0: Θα μείνω εκεί, κύριε αστυνομία. Έχω χρόνιο πρόβλημα με το αυτό. Θέλω να κοιτάω προς τα κάτω.
1: Λες, ενώ στο φωτογραφείο, ρε παιδί μου. Σου λέει πώς φαίνεται.
0: Πάντως, φίλος που έκανε, πήγε σε φωτογραφία ο άνθρωπος και πήγε να σε ένα αστυνομικό.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.

0: ποτέ, ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
9: Νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν τα βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή, όπως υπογραμμίζεται, θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη επιβατική κίνηση και Σεραφίνα και Λαύριο, γεμάτα αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλη Κηφισού. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί η Αττική, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με τους διελώδεις ανέμους. Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονίσι, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε με γιο ταχύ, το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου. Το όχημα ήταν μισθωμένο και σε αυτό επέβαιναν 4 τουρίστες. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην Πάρο, όπου 4χρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα. Αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για την επίτευξη συμφωνίας με στόχο να τερματιστεί η κατάσταση του ούτε πολέμου ούτε ειρήνης, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.
13: Το
1: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ελληνικές επιτυχίες στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου κάτω των 20 ετών που γίνεται στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ιουλιάνα Ρούσου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 800 μέτρα, καλύπτοντας την απόσταση σε 2 πρώτα, 3 δεύτερα και 8 εκατοστά. Στην πέμπτη θέση στο ύψος ήταν ο Χάρης Αλιβιζάτος με άλμα στα 2 μέτρα και 17 εκατοστά. Στα 400 εμπόδια η Ελένη Ιακωβάκη προκρίθηκε στον τελικό, καταρρύπτοντας το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ με 57 δεύτερα και 10 εκατοστά. Περισσότερα στο φύλαθλο.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη ώρα της εκπομπής.
1: Βλέπω, μετράς αντίστροφα το χρόνο.
0: Μετράω πάντα εγώ το χρόνο. Είμαι στρατιωτικός, δεν είναι αυτό.
1: Και τα λέω τσεκουράτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία. Real FM 97,8. Πρωινό ακόμα Κυριακής 9ης Αυγούστου. Καλά να περνάτε όσοι λείπετε.
0: Και όσοι φεύγετε, καλό ταξίδι.
1: Ναι, εννοείται. Είπα και καλά να πάθετε όσοι μείνατε, αλλά να είστε μαζί μας εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Θέλω να δώσεις, Ρίτσα μου, πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Αυτό είναι κάτι που δεν το ξέρουμε.
1: Διότι η Real Money έχει αναλυτικό οδηγό για τον εξοδικαστικό, τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Και επειδή υπάρχουν πάρα πολλές απορίες, είναι μαζί μας η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος.
0: Καλημέρα σας. Και φίλη της εκπομπής και φίλη μας προσωπική.
1: Καλημέρα,
0: και καλός άνθρωπος. Γεια σου, Κατερίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Τα αξίζεις έτσι κι αλλιώς.
2: Και για την πρόσκληση εννοείται, πάντα είναι χαρά μου.
0: Να μας δώσετε λίγες πληροφορίες παραπάνω για αυτές τις ρυθμίσεις. Γιατί είναι σημαντικό για τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Όλοι έχουν χρέη.
2: Όλοι έχουμε χρέη και το ζήτημα είναι να τα ρυθμίσουμε και να μην αντιμετωπίζουμε τις κατασχέσεις λογαριασμών, τις κατασχέσεις ακινήτων και όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει ο κόσμος και πραγματικά αγχώνεται και ψάχνει να βρει μια λύση. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν 4 ρυθμίσεις, όπως αναφέρεται και στο ρεπορτάζ της Real News, όπου βλέπουμε εκεί πέρα ποιες είναι και οι 4 λύσεις που υπάρχουν. Και ανάλογα με την περίπτωση, θα τα πούμε και εμείς τώρα, θα μπορεί ο κόσμος να διαλέξει ποια είναι η καλύτερη λύση για την περίπτωση του, αφού βεβαίως μιλήσει και με τον ειδικό δικηγόρο, ο οποίος θα τον βοηθήσει σε αυτό. Να πούμε ότι υπάρχουν λοιπόν 24 και οι 48 δόσεις είναι οι παλιές δόσεις που όλοι τις γνωρίζουμε, η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων για τις τακτικές οφειλές, όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, ο ένφια και ο ΦΠΑ, και είναι και οι 48 δόσεις που μπορούν να αποπληρωθούν οι οφειλές, όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς, ο φόρος δωρεάς, η γονική παροχή και οι οφειλές που προκύπτουν μετά από φορολογικό έλεγχο. Τότε μόνο μπορούμε να πάμε στις 48 δόσεις, ενώ ο νόμος δίνει την ελάχιστη δόση των 30 ευρώ. Και εδώ πέρα, πολύ σημαντικό είναι να πούμε ποιο είναι το επιτόκιο. Δηλαδή το επιτόκιο για τις δόσεις έως 12 φτάνει στο 4,34, ενώ όσο ανεβαίνουμε δόσεις και φτάνουμε έως 48, πάει στο 5,84. Σημαντικό να πούμε είναι ότι πρέπει κάποιος να κάνει την πάγια. Είναι μια γρήγορη διαδικασία, δεν είναι όπως ο εξοδικαστικός που θα αναφερθούμε μετά. Γίνεται άμεσα και σε περίπτωση που χάσει κάποιος τις δύο δόσεις, δυστυχώς βγαίνει εκτός ρύθμισης.
0: Δύο δόσεις είναι αυτό.
2: Δύο
0: δόσεις, ναι.
2: Να πούμε ότι στις 72 δόσεις τα πράγματα, δηλαδή το επιτόκιο είναι το ίδιο που αναφέραμε, είναι το 5,84, είναι υψηλό το επιτόκιο. Και εκεί υπάρχει ένας περιορισμός, δηλαδή μπορούμε να βάλουμε τα χρέη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και μιλάμε για χρέη προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Δηλαδή έχει ανοίξει πλατφόρμα και για το δημόσιο και για τα ασφαλιστικά ταμεία που μπορούμε να εντάξουμε τις οφειλές μας εκεί. Τώρα, όσες οφειλές είναι μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, θα πρέπει να ενταχθούν στις προηγούμενες ρυθμίσεις που αναφέραμε, δηλαδή στις 24 ή 48
1: δόσεις. Στις πάγιες.
2: Στην πάγια.
1: Ναι, ναι.
2: Και εκεί είναι το ελάχιστο που είναι τα 30 ευρώ, να πούμε. Και ότι πλέον είναι σε ισχύ μέσω της πλατφόρμας της ΑΔΕ, μπορεί κάποιος να κάνει την αίτησή του και εφόσον κάνουμε την αίτηση σήμερα, μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες πρέπει να πληρώσουμε οπωσδήποτε την πρώτη δόση για να ενεργοποιηθεί. Και μετά βεβαίως είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που βλέπω εδώ πέρα έχετε μια μεγάλη ανάλυση στον εξοδικαστικό. Έχει ήδη ανοίξει για τα μικρότερα χρέη, δηλαδή πάνω από 5.000 ευρώ, ενώ παλιά συζητάγαμε ότι ήταν πάνω από τις 10.000 ευρώ τα χρέη που μπορούμε να εντάξουμε. Η διαφορά με τον εξοδικαστικό είναι το πολύ σημαντικό ότι μπορούμε να εντάξουμε όλες μας τις οφειλές. Δεν είναι μόνο το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που αναφερθήκαμε προηγουμένως στις προηγούμενες ρυθμίσεις, αλλά μπορούμε να βάλουμε και τις τράπεζες και τα χρέη που έχουν βεβαιωθεί και έχουν πάει στα funds και βεβαίως τα χρέη προς τους δήμους. Να πούμε ότι μπορούμε να πετύχουμε έως 240 δόσεις για τα χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ για τα χρέη προς τις τράπεζες και τα funds μπορούν να φτάσουμε τις 420 δόσεις. Ενώ ο εξοδικαστικός, η διαφοροποίησή του με τις 72 δόσεις είναι ότι κάνει και διαγραφή χρεών. Δηλαδή μπορούν να πετύχουμε ένα μεγάλο κούρεμα, αφού πρώτα ο αλγόριθμος που ζητάει την άρση του φορολογικού, του περιουσιακού απορρίτου, καθώς επίσης θα δούνε και ποιες είναι οι καταθέσεις που έχει κάποιος που κάνει τη συγκεκριμένη αίτηση, βγάζει μια τελική ρύθμιση που μπορεί να έχει και κούρεμα, αφού λάβει υπόψη όμως τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία. Στη ρύθμιση του εξοδικαστικού, να πούμε ότι η ελάχιστη δόση είναι τα 50 ευρώ και όχι τα 30 που αναφέραμε προηγουμένως.
0: Μάλιστα, είναι δηλαδή, έτσι όπως το ακούμε, είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο.
1: Μια λύση.
2: Είναι μια μεγάλη λύση, και να πούμε ότι όσο πιο πολλές ρυθμίσεις υπάρχουν, τόσο πιο καλό για τον κόσμο, γιατί μπορεί να επιλέξει βάσει την υπόθεσή του τι είναι καλύτερο.
0: Α, που εντάσσεται δηλαδή, που μπορεί να ενταχθεί καλύτερα.
2: Βέβαια, ναι. Να πούμε ότι υπάρχουν και παγίδες, δηλαδή όταν κάποιος κάνει τον εξοδικαστικό και αποδέχεται τη ρύθμιση και μετά δεν μπορεί να πληρώσει, σε αυτή την περίπτωση έχουμε αναγνώριση χρέους, δηλαδή ειδικά για τα χρέη προς τις τράπεζες, να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Γιατί πολλές φορές κάποιοι λένε, εντάξει, τον δέχομαι τον εξοδικαστικό, ας πούμε σταματάω τον πληστηριασμό και μετά εγώ θέλω να προσφύγω στα δικαστήρια για να αποδείξω ότι δεν χρώσταγα τόσο μεγάλο ποσό. Αυτό δεν γίνεται, έχουμε αναγνώριση χρέους. Άρα να είμαστε προσεκτικοί. Το πιο σημαντικό που λέω πάντα και με έχετε ακούσει πολλές φορές να το τονίζω είναι ότι πρέπει να ρυθμίζουμε γέρος. Δεν πρέπει να το αφήνουμε τελευταία στιγμή όταν πλέον φοβόμαστε ότι θα χάσουμε το σπίτι μας, γιατί δεν έχουμε το χρόνο, ας πούμε, να διαπραγματευτούμε εξοδικαστικά. Μπορεί κάποιος να θέλει να μην μπει στον εξοδικαστικό για τα χρέη προς τις τράπεζες, αλλά να κάνει διμερή διαπραγμάτευση. Εκεί χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος. Και ο χρόνος είναι που μας βοηθάει τις περισσότερες φορές για να βρούμε τη λύση που μπορούμε να την ακολουθήσουμε όχι για ένα-δύο μήνες, αλλά για πάντα, μέχρι να αποπληρώσουμε την οφειλή μας.
0: Γενικά ο κόσμος τα επιλέγει όλα αυτά και πώς πηγαίνει, δηλαδή, επί του πεδίου, ας το πούμε έτσι όπως λέγεται. Δηλαδή, φαίνεται να προχωράνε όλα αυτά ή μένουν στα χαρτιά, έχουν υλοποίηση.
2: Δυστυχώς θα σας πω ότι ο κόσμος έρχεται να ρυθμίσει όταν πλέον είναι στο τελικό στάδιο. Δηλαδή του έχουν γίνει κατασχέσεις, έρχεται κάποια διαταγή.
0: Ας το και πέντε δηλαδή πια. Δεν τα
2: ακριβώς, ακριβώς. Δεν ρυθμίζει εγκαίρως. Δηλαδή να ξέρω ότι χρωστάω τόσα χρήματα, πρέπει να τα ρυθμίσω τώρα. Θα μου πείτε δεν έχει και την οικονομική δυνατότητα και ίσως το αφήνει. Αλλά όσο το αφήνουμε είναι χειρότερο για τη ρύθμιση που θα έχουμε τελικά.
1: Αυτό έχει να κάνει με την οικονομική δυνατότητα, κύριε Φραγκάκη, ή έχει να κάνει με την ελπίδα που έχει ο πολίτης ότι θα τα καταφέρω, αλλά τελικά φτάνει στο μη περαιτέρω.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν και κάποιοι που πιστεύουν ότι κάποια στιγμή, το έχω ζήσει και αυτό στο γραφείο, ότι κάποια στιγμή θα διαγραφούν τα χρέη.
1: Καλά, από μόνο
0: το έχουμε δει. Ναι, υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν το έχουμε δει.
2: Το έχουμε ζήσει και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Σε διαγραφή χρεών.
2: Ακόμα και σήμερα κάποιοι θεωρούν ότι θα υπάρξει διαγραφή χρεών. Αυτά δεν γίνονται. Επίσης αυτά που λέμε πολλές φορές για παραγραφές των χρεών, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι πρέπει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να μην έχει έρθει καμία απολύτως ειδοποίηση.
1: Είναι δηλαδή, πόσο, 20, μια 20ετία είναι.
2: 20ετία. Ας πούμε κάποιες ξεχασμένες κάρτες που μπορεί να υπήρχαν.
1: Στα 19 χρόνια σε θυμούνται όλοι.
2: Ακριβώς, σε θυμούνται όλοι.
1: Ναι.
2: Θέλουν μια ειδοποίηση και δεν παραγράφεται η οφειλή. Βέβαια, έχουμε δει και περιπτώσεις που είναι παραγεγραμμένες οι οφειλές. Έχει περάσει 20 ετία, δεν το θυμήθηκαν, άλλαξαν οι εταιρείες, υπήρξε οικονομική κρίση, έγιναν όλα αυτά.
0: Πτώχευση, έχει προηγηθεί πτώχευση. Ας το πούμε έτσι, εντός εκτός εισαγωγικών πτώχευση, το έχουμε δει αυτό. Δηλαδή, το θυμάμαι ότι το έχουμε παρουσιάσει αυτά τα χρόνια. Τώρα μπορεί να είναι πολύ παλαιότερα, αλλά το έχουμε δει.
2: Το έχουμε δει να υπάρχει, αλλά είναι πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο γενικός κανόνας, για να ξέρει ο κόσμος, είναι ότι δεν διαγράφονται έτσι οι οφειλές. Δεν είναι απλό να παραγραφούν οι οφειλές. Πρέπει να κάνουν κάτι ώστε να ρυθμίσουν με τον τρόπο που μπορούν να ανταποκριθούν. Γιατί κάποια στιγμή θα το βρουν μπροστά τους. Επίσης, πολλές φορές μου λένε ότι, κοίτα να δεις, εγώ θέλω να πουλήσω το σπίτι για να μπορέσω να αποπληρώσω. Και αυτό δεν είναι μια διαδικασία που γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Θα πρέπει να υπάρχει χρόνος. Άρα να μην το αφήνουμε τελευταία στιγμή, ακόμα και να θέλουν να πουλήσουν κάτι για να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, θα πρέπει να δώσουν χρόνο στο δικηγόρο και για να κάνει σωστά όλη
1: τη διαδικασία. Και βέβαια θα πρέπει να μην είναι δεσμευμένο το σπίτι, έτσι.
2: Και δεσμευμένο να είναι το
1: σπίτι. Α, γίνεται.
2: Γίνεται, θα πάρουμε τη βεβαίωση, ας πούμε, αν είναι προς την τράπεζα, τη βεβαίωση πρόθεσης άρσης προσημείωσης για ένα συγκεκριμένο ποσό. Αλλά και αυτό θέλει διαπραγμάτευση για να δούμε αν θα κάνει, υπάρξει κάποια διαγραφή, αν θα μειωθεί το ποσό της οφειλής. Και βεβαίως και με την φορολογική ενημερότητα που μπορούμε να την πάρουμε με παρακράτηση, όπου όταν γίνεται το συμβόλαιο, ο συμβολαιογράφος αποδίδει το ποσό κατευθείαν στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να προχωρήσει το συμβόλαιο.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν οι λύσεις. Το ζήτημα είναι αυτό που σας λέω εξ αρχής, να έχει πρόθεση ο κόσμος να ρυθμίσει, να βγάλει από πάνω του όλα αυτά τα χρέη που υπάρχουν, γιατί όσο υπάρχουν, αυξάνονται τα ποσά, αυξάνονται κατά πολύ τα ποσά, ενώ μπορεί να τα ρυθμίσει σε ένα προγενέστερο χρόνο και ας πιεστούμε. Είναι σημαντικό να μην χρωστάμε και να μην είμαστε σε αυτή τη δεινή οικονομική κατάσταση.
0: Πάντως είναι γεγονός ότι για να έρχεται ρύθμιση στη ρύθμιση, όχι τώρα, δεν λέμε λόγο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, όλα τα χρόνια, για να έρχεται ρύθμιση στη ρύθμιση σε διάφορες καταστάσεις, δείχνει πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι, κυρία Φραγκάκη?
2: Μα αυτό είναι ξεκάθαρο. Ξέρετε, συζητάγαμε πριν από κάποια χρόνια ότι θα λήξει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Συζητάγαμε ότι κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν κόκκινα δάνεια. Από την εμπειρία μου θα σας πω ότι όχι απλά δεν έχουμε μείωση. Εγώ βλέπω διαρκώς αύξηση στα ρυθμισμένα. Δηλαδή έχει κάποιος ρυθμίσει πριν από 6 χρόνια, έρχεται πάλι, ξαναρυθμίζει. Χάνει την ρύθμιση. Ο κόσμος είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Μιλάμε από το 2010 ότι ο κόσμος είναι σε μια δεινή κατάσταση οικονομική. Δεν έχει καταφέρει να πει ότι εντάξει, τα πλήρωσα και τελείωσα. Και βλέπω ότι όταν δεν βρίσκουν μια λύση του είδους του να πουλήσουν κάτι, δεν είναι εύκολο να ξεχρεώσουν.
0: Όχι καλά.
2: Οι ρυθμίσεις, αν δεν κάνουν διαγραφές ουσιαστικές, και δίνω έμφαση σε αυτό, και πρέπει το κράτος κάποια στιγμή να έχει κάποια ρύθμιση. Και ας αφήσουμε συνέχεια να λέμε για τους στρατηγικά κακοπληρωτές, ότι αυτοί θα ευεργετηθούν. Να σας πω κάτι. Πραγματικά, καλύτερα κάποιοι που είναι σε αυτή την κατηγορία να ευεργετηθούν και να βοηθηθεί ο κόσμος που έχει πραγματική ανάγκη, παρά αυτή η κατάσταση να ρυθμίζουμε και να ξαναρυθμίζουμε.
0: Ναι, μα είναι ρύθμιση. Εδώ και 20 χρόνια είναι ρύθμιση στη ρύθμιση. Τα ακούμε πάντα. 120, 72, 48. Γενικά, δηλαδή, αυτό δείχνει και πολλά. Λέει η Σβετλάνα, έχει στείλει ένα μήνυμα. Έχει δικαίωμα να παραχωρήσει σε φαν σε ένα εξυπηρετούμενο δάνειο και χωρίς ενημέρωση? Προφανώς η τράπεζα εννοεί.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς γίνεται και σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Ακόμα και σε εξυπηρετούμενα δάνεια, για κάποιους λόγους, επειδή μπορεί η συγκεκριμένη ακροάτρια να είχε ρυθμίσει πριν από 2-3 χρόνια, να θεωρούν ότι πάλι θα βρεθεί σε αυτή την κατάσταση και να το δίνει σε κάποιο φαντ. Βεβαίως και σε περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων έχουμε δει να τα κρατάνε οι τράπεζες, ελάχιστα βέβαια.
1: Είναι αν θα είσαι μέσα στο πακέτο ή έξω από το πακέτο εκεί.
2: Ναι, βλέπουν ποια είναι η αξία του ακινήτου, αν τους ενδιαφέρει, αν μπορεί να φύγει με κάποιο πακέτο πώλησης δανείων και να πάει σε κάποιο φαντ. Δυστυχώς γίνεται. Ναι, έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις.
1: Στον εξοδικαστικό, κυρία Φραγκάκη, υπάρχει αυτός ο αλγόριθμος ο οποίος παίρνει όλα τα στοιχεία και βγάζει μία πρόταση. Αυτή η πρόταση τίθεται υπόψη όλων των ενδιαφερόμενων, δηλαδή τραπεζών, δημοσίου και οφειλέτη, έτσι?
2: Ακριβώς.
1: Αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουν άπαντε.
2: Αρχικά ενημερώνονται μόνο οι πιστωτές. Και πρέπει να συμφωνήσω, αν δεν ανήκει στην κατηγορία του ευαλότου, έχει δικαίωμα η εταιρεία διαχείρισης να απορρίψει την πρόταση. Και το είχαμε δει πολλές φορές. Μάλιστα, πριν τροποποιηθεί ο νόμος, είχαμε συνέχεια απορριπτικές. Ειδικά όταν ο αλγόριθμος έβγαλε πολύ καλή πρόταση για τον οφειλέτη. Εκεί λοιπόν έκαναν την άρνηση της διαδικασίας, όπου μετά από αυτό δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο και πηγαίναμε μόνο σε διμερή διαπραγμάτευση με την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ενώ για το χρέος προς τις τράπεζες και τα funds έπρεπε να αναγκαστούμε να πάμε στη διμερή διαπραγμάτευση, όπου εκεί μας ζητάγανε υπέρογγες καταβολές, ζητάγανε πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Τώρα, για τους ευαλότους τουλάχιστον, για τους οικονομικά ασθενέστερους, δεν μπορούν να αρνηθούν. Τουλάχιστον σε αυτή την κατηγορία, όπου υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά. Για τους υπόλοιπους ακόμα μπορούν να αρνηθούν. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, να μην έχουν το δικαίωμα άρνησης και να μπαίνουν υποχρεωτικά στον εξοδικαστικό.
1: Υπάρχει κάποια πληροφορία, είναι στο καλεντάρι της κυβέρνησης τέτοια αλλαγή?
2: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, αλλά βλέπω ότι όσο εμείς που ασχολούμαστε με αυτά πιέζουμε, όσο δίνουμε προτάσεις, βλέπω ότι ο εξοδικαστικός σε σχέση με το 2020 20 έχει αλλάξει και πάει όλο και καλύτερα.
0: Μάλιστα. Κυρία Φραγκάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.

Καλημέρα, γλυκιά μας Σόφη. Λέει η Σόφη, πήγα σε φωτογράφο, αλλά ο αστυνομικός δεν την έβρισκε τη φωτό. Είδες που σου είπα. Πας φωτογράφο. Και με μέτρησε γράφοντας ό,τι ήθελε για το ύψος μου. Και τώρα θα τη χάσω να βγάλω μια καινούρια. Καλημέρα, Σόφη μας. Γλυκύτατη.

0: Εδώ ο κύριος Δανιήλ, γεια σας κύριε Δανιήλ, από τα Εμιράτα. Σας ακούω λέει από Ελλάδα και σε λίγες μέρες γυρίζω Εμιράτα. Για το τηλέφωνο που ζητάτε, κύριε Δανιήλ, τους χαιρετισμούς μας. Αν κάνετε μια πολύ εύκολη αναζήτηση στο διαδίκτυο, θα βρείτε και σταθερό και κινητό. Εμείς δεν μπορούμε να το δώσουμε, καταλαβαίνετε τους λόγους, αλλά.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΤΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, Κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί, με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. 4 ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόντονα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν τα βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια και με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη η επιβατική κίνηση σε Ραφίνα και Λαύριο, γεμάτα να χωρούν και τα λεωφορεία από τα κτέλη Κηφισού. Περισσότερα στο real.gr. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται σε συνδυασμό με τους διαλώδεις ανέμους. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγείται ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην Πάρο, όπου 4χρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα.

0: Επιστρέψαμε. Καλή σας ημέρα και πάλι σε όσους άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.
1: Τι ημίωρο είναι.
0: Ε?
1: Σε τσεκάρω.
0: Το έκτο.
1: Το έκτο.
0: Το έκτο ημίωρο είμαστε εδώ μαζί με τον Μανώλη Παρδάλη, τη Μαρία Ψάλτη.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Τη Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και μαζί μας είναι και ο άγνωστος Σιάτλ, ο Δημήτρης Σταυρακάκης, για τα αθλητικά νέα και όχι μόνο, τα πιπεράτα και όχι μόνο. Εδώ κοντά μας είναι, με τα ηχητικά του, με τα όλα του. Καλημέρα, Δημήτρη μας.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Έχει ξημερώσει μια πολύ ωραία μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό και κυρίως για τα νέα παιδιά του ελληνικού αθλητισμού, με επιτυχίες πριν από λίγο στην κοπηλαθία και νωρίτερα τα ξημερώματα στον Στίβο.
0: Α, μπράβο!
2: Να τα πάρουμε τώρα με, με τα πιο φρέσκα. Πριν από λίγο στο Πλόπιτ, δηλαδή στη Φιλιππούπολη, στη Βουλγαρία, είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Ιαννίδων κάτω των 19 ετών. Ο Ιάσονας Μουσελίνης, μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό της κατηγορίας του, στο ΣΚΙΦ, ήρθε πρώτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που γίνεται, είπαμε, στη Φιλιππούπολη, στο αγώνισμα του ΣΚΙΦ, με 6:50-57 πήρε την πρώτη θέση, άφησε τη δεύτερη θέση τον Νορβηγό Αρκάτιους με 6:53-03 και στην τρίτη τον Ρέσεν από το Βέλγιο 6:57-02. Το ΣΚΙΦ, στο δυσκολότερο αγώνισμα της κοπηλασίας. Ο Μουσελίνης λοιπόν.
0: Από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως το λες, βρε Δημήτρη, το παιδί αυτό έχει στόφα μεγάλο αθλητή, γιατί είναι πολύ κοντινά τα μετάλλια, έτσι. Πολύ κοντινά.
2: Ναι, σωστό αυτό που λες, Ρίτσα. Και είναι ένας αθλητής, θα έλεγα, δεν μου αρέσει να κάνουμε παραλληλισμούς, αλλά μπορούμε να το πούμε και διάδοχο του Στέφανου Τούσκου, ο οποίος Τούσκος ήταν ένας πολύ μεγάλος αθλητής, Ολυμπιονίκης, παγκόσμιο πρωταθλητής, με φοβερές διακρίσεις. Δηλαδή έρχεται από πίσω, είναι από πίσω από τον. Ντούσκο θα μπορούσαμε να πούμε. Ακόμα νωρίτερα, η Λίλα Μουρατίδου πήρε χάλκινο μετάλλιο τρίτη θέση στο ΣΚΙΦ των Νεανίδων. Για τη Μουρατίδου η φετινή χρονιά δεν είναι μόνο αυτό το μετάλλιο που πήρε σήμερα και ανέβηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του Βάθρου. Έχει πάρει στο Ευρωπαϊκό Ανδρών Γυναικών με την Λιόλιου το αργυρό μετάλλιο στο ΣΚΙΦ των Ελαφρών Βαρών. Έχει πάρει χρυσό μετάλλιο στο K23 επίσης με τη Λιόλιου. Και χάλκινο μετάλλιο στο ΣΚΙΦ μόνη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κάτω των 19 ετών.
0: Συλλέκτρα μεταλλίων και αυτή, μπράβο της.
2: Ναι, είχαμε λοιπόν σήμερα ένα χρυσό, ένα χάλκινο και χθες το μεσημέρι είχαμε πάρει άλλο ένα αργυρό μετάλλιο, δηλαδή δεύτερη θέση. Ο Γιώργος Σιωτής και ο Απόστολος Σταύρος Αλεξίου πήραν το αργυρό μετάλλιο δεύτερη θέση στη Δίκοπο, πάντα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 19 ετών. Οι δύο αθλητές αυτοί στη Δίκοπο είχαν πάρει και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα φέτος των K19. Επίσης, τέταρτη θέση που δεν είναι αμυλητέα
0: στην
2: κοπηλασία, ειδικά τέταρτη θέση η Μαρίνα Αδάμ με τη Στέλλα Καριώτη στο διπλό ΣΚΙΦ Νεανίδων. Έτσι, κλείνουμε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κοπηλασίας κάτω των 19 ετών στη Φιλιππούπολη. Ένα χρυσό, ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα. Πάμε τώρα, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, Στίβου, στο Eugene, στο Oregon, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιουλιάνα Ρούσου, δεύτερη θέση, αργυρό μετάλλιο στα 800 μέτρα, 2:03-08, πήρε ρίσκο η αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιούπολης, που είναι μικρότερης κατηγορίας ηλικιακά, είναι 17-18, πήρε ρίσκο λοιπόν, μπήκε μπροστά στα 400 μέτρα, κατάλαβε ότι η Ρέμιτς από τη Σλοβενία, η οποία είναι 400, θα πάει πολύ γρήγορα στο φινάλε, θα κάνει γρήγορο το 400. Πήρε το ρίσκο, οδήγησε την κούρσα και στο τέλος, όταν η Ρέμιτς έκανε την επίθεση, άτεξε και πήρε την δεύτερη θέση 2:03-08. Η Σλοβένα έκανε 2:03-03. Δηλαδή.
1: 5-10.
0: Ναι, πω.
1: Τίποτα, μια ανάσα.
2: Μια ανάσα, αλλά ήταν πολύ έξυπνο. Θα την ακούσουμε σε λίγο να λέει το αγώνισμα. Τα 800 είναι και θέμα να βγάλεις, να το μελετήσεις καλά.
0: Στρατηγικής. Ναι.
2: Λοιπόν, ακόμα τα ξημερώματα. Πέμπτος ο Χάρης Αλεβιζάτης στο ύψος 2:17. Ενδέκατος ο Κοσμόπουλος στο δεκαθλό. Ένατος ο Κουλούρης στο μήκος. Δωδέκατος ο Βασίλης Μουγιαλιώτης στο μήκος. Δηλαδή είχαμε δύο ελληνικές συμμετοχές στο μήκος. Επίσης πολύ σημαντικό. Και η Ελένη Ακοβάκη, η κόρη του. Γιατί δυστυχώς κάνουμε παραλληλισμούς με ποιον είναι κόρη καθενός ή ποια έχει μαμά. Αλλά εντάξει, δεν είναι κακό να το λέμε. Η κόρη του Περικλή Ακοβάκη, του παλιού πρωταθλητή στα 400 μέτρα, η Ελένη Ακοβάκη, που είναι μόλις 17 χρονών, στα 400 μέτρα με εμπόδια, πέρασε στον τελικό, έκανε 57 δευτερόλεπτα και 10 εκατοστά, που είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 20 ετών. Είχε 57-41 5 Ιουλίου. Η Ιακωβάκη προκρίθηκε με την έκτη καλύτερη επίδοση. Ομολογεί η ίδια στη δηλώση της ότι πάμε τώρα να χαρούμε την κούσα τα ξημερώματα στο τελικό. Η Ιακωβάκη θυμίζει ότι στο K18, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχε γίνει στο Ριέτη πριν από μία εβδομάδα, είχε πάρει πριν από 15 μέρες.
0: DNA, μου φαίνεται δυνατό DNA.
2: Ναι, είχε πάρει την πρώτη θέση, το χρυσό μετάλλιο. Το θέμα είναι ότι αυτά τα παιδιά, όπως και η Εύελη Δημητροπούλου, που ήταν δεύτερη αργυρό μετάλλιο την Παρασκευή στο Μήκος, το έχουμε πει. Δηλαδή η χώρα μας έχει δύο αργυρά μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών στο Στίβο. Τα παιδιά αυτά ηλικιακά είναι πιο κάτω από την κατηγορία που μετέχουν. Εδώ η κατηγορία είναι μέχρι 20 ετών, K20. Αυτές είναι 17-18 χρονών και καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχουν άλλη μια χρονιά και πολλές θα έχουν και δύο χρονιές να είναι
0: στόχους K20, ναι.
1: Και να βελτιώσουν και τις επιδόσεις.
2: Φυσικά. Ναι. Λοιπόν, να πούμε και τα υπόλοιπα και στο τέλος να ακούσουμε τα ηχητικά, γιατί έχω πολλά που ενδιαφέρουν και το φίλο μου τον κύριο Παρδάλη. Καταρχήν, είχε 20.000 κόσμο περίπου χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ 4-0 νίκησε την Καλυθέα στο φιλικό παιχνίδι. 3 γκολ ο Γκατζίνοβιτς. Ο Βιτάλης έβαλε το πρώτο γκολ με την Ένωση. Ο Άρης ήρθε 2-2 με τον Πανσεραϊκό. Στην Κύπρο η Κυφσιά.
1: Από 0-2, ε.
2: Ναι. Στην Κύπρο η Κυφσιά 2-2 με το Αποέλ. Ο Λιβάη Γκαρσία, για να σας προλάβω, προπονήθηκε κανονικά και υπολογίζεται για το παιχνίδι της Τρίτης του Παναθηναϊκού στην Σόφια. Στην Πορτογαλία, πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, η Sporting Λισαβόνας εκτός έδρας έφερε 2-2 με την Εστρέλα Διαμαντόρα. Τι μας νοιάζει, γιατί το δεύτερο γκολ το έβαλε η Φωτάρα, ο Φώτης Ιωαννίδης στο 59. Αυτοί προηγήθηκαν η Sporting 2-0, αλλά στη συνέχεια η αντίπαλος τους στο 72-64 σοφάρισε και έτσι ήταν 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Βουλγαρία, τέταρτη αγωνιστική είναι εκεί. ΤΕΣΚΑ Σόφια 1948. Αντίπαλος του Παναθηναϊκού κέρδισε 3-1 τη Λοκομοτίβ Σόφια στο τοπικό ντέρμπι. Η ΤΕΣΚΑ Σόφια 1948 είναι δεύτερη, 10 βαθμούς. Πρώτη Λεύκη Σόφια με 12, που θα είναι πιθανή αντίπαλος του ΑΕΚ στα playoff του Champions League. Και στην Ολλανδία είναι η Μέγκεν, αντίπαλος του Ολυμπιακού, πρεμιέρα του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Έχασε στην έδρα 2-1 από την Τέσκλαρ. Πρώτη αγωνιστική είπαμε και η Ναϊμέγεν ιτήθηκε. Επειδή θα με ρωτήσει ο κύριος Παρδάλης, γιατί σήμερα φαίνεται δεν έχει θέρετρο και πισίνα σε κοσμικό μέρος, ας να πάμε εμείς, Μανώλη, αν δεν θέλεις εσύ, πάμε εμείς.
1: Ναι, να πάτε, να πάτε. με την ευχή μου.
2: Arsenal Borussia Dortmund, φιλικό παιχνίδι, 4 η ώρα, με την Arsenal ο Χρήστος Τζόλης, με την Dortmund ο Κωνσταντινός Καρέτσας. Δηλαδή το παιχνίδι αυτό είναι στις 2 ώρα Λονδίνου. Εντάξει, για
1: η τανομαχία είναι αυτή.
2: Εντάξει, είναι φιλικό παιχνίδι με πολύ πολύ έτσι μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν,
0: με παστελώματα πολλά.
2: Θα δούμε.
0: Τα έχουμε μάθει έτσι, δεν παίζω.
1: Σωστά. Δεν μας είπες όμως.
2: Τα έχω έτοιμα.
0: Δεν πρόλαβε να μιλήσει.
1: Να σου πω, πες τι έχεις έτοιμο και θα σου πω εγώ μετά.
2: Έχω καταρχήν, επειδή σ' αρέσουν αυτά. Πρώτον, ο Κωνσταντέλιας έγινε πάλι μπαμπάς.
1: Ναι.
2: Η σύζυγός έφερε στον κόσμο ένα εγκαίστατο κοριτσάκι.
0: Σ' αρέσουν τα κοινωνικά, Μανώλη.
2: Μετά το αγοράκι που έχει από το 2025, ο Τέλιας έγινε για δεύτερη φορά μπαμπάς. Θυμίζουμε ότι ήταν κάτι που είχε πει ότι θέλει λίγο να αυξηθεί στην οικογένεια και να βοηθήσει.
1: Να του ζήσει, να είναι καλότυχο και ευτυχισμένο και χαρούμενο το παιδάκι.
2: Πάμε τώρα, πάμε σε ένα πιο δυσάρεστο και μετά στο πιο ευχάριστο. Ναι. Ο Μέση έχασε τον πατέρα του, τον άνθρωπο που ήταν που είναι ο μέντορας του, ο ατζέντης του, ο Χόρχε Μέση, τελικά 68 ετών μετά από προβλήματα υγείας, μάλιστα δεν είχε πάει και στο Μουντιάλ.
1: Νέος άνθρωπος.
2: Θυμίζω ότι ο Μέση είχε φύγει ο Λιονέλ 13 ετών από τη Ροζάριο στην Αργεντινή για να πάει στη Βαρκελόνη, όπου εκεί μετάξε δίπλα στο ποδοσφαιρικό του ταλέντο και δίπλα πάντα ήταν ο Χόρχε Μέση, ο πατέρας του, που επαναλαμβάνω ήταν ο άνθρωπος που ήταν πάντα δίπλα του. Και το ευχάριστο, πώς γίνεται να μπερδέψουν γάμο και να γίνει κακός χαμός σε γάμο, πρώτη φορά το άκουσα. Λοιπόν, την Φουνσάλη της Μαδέιρα.
1: Ναι.
2: Η Μαδέιρα είναι ένα νησιωτικό σύμπλεγμα δίπλα στην Αφρική που ανήκει στην Πορτογαλία.
1: Ναι.
2: Για να πω ότι το αεροδρόμιο της Φουνσάλ είναι από τα πιο επικίνδυνα στον κόσμο, γιατί ο μισός διάδρομος προς γύρωση και απογύρωση είναι μέσα σε πασάλους τη στη θάλασσα φτιαγμένο.
1: Τα έχει περπατήσει αυτά.
0: Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Τώρα θέλει να κάνει. Κάνει τώρα φιγούρα, κάνει φιγούρα. Έχω πάει, έχω πάει. Πώς το λέει η διαφήμιση, έχω πάει, έχω πάει.
2: Επειδή έχω πάει Οκτώβριο μήνα, δεν μ' άρεσε, δεν δηλαδή συγκινήθηκα.
0: Ναι, ναι. Έχω πάει.
1: Δύο. Ένας άνθρωπος και μία κούκλα το έχουν κάνει αυτό. Ο Σταυρακάκης και ο Νάνος στην Αμελή.
2: Ποιο είναι ο Νάνος, δεν συγκινήθηκα σου λέω. Φωτογραφίες
1: λέω εγώ. Εντάξει, φωτογραφίες παντού.
2: Αλλά εγώ σου λέω ότι δεν συγκινήθηκα και πολύ.
1: Τι να συγκινήθεις από ένα αεροδρόμιο που έχει παζάλους μέσα στη θάλασσα.
2: Από την πόλη και από το νησί, ρε παιδί μου.
0: Ναι, προχώρα, έχω πάει. Για πάμε. Έχω πάει, για λέγε.
2: Στον καθεδρικό ναό, στο Φουρσάλ. Είχε ξαφνικά βγήκε μια φήμη από ένα βρετανικό μέσο ότι εκεί θα γίνει ο γάμος του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Τζορτζίνα Ροντρίγκες, την αγαπημένη του.
0: Με αυτοί που έχουν 16 παιδιά, δεν είναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πήγανε 2.000 κόσμος και περίμεναν το γάμο, αλλά ήταν λάθος γάμος. Γιατί εκεί παντρεύτηκε ο Φάμπιο Ράμος με την Φατίμα Νικόλ Κούνια Τεϊσέιρα.
0: Σιγά.
1: Ξαναπέστο τώρα αυτό.
2: Φατίμα Νικόλ Κούνια Τεϊσέιρα.
0: Την κοπέλα να είναι καλά.
1: Την
2: Λοιπόν, οι άνθρωποι πήγαν εκεί στο γάμο τους και ξαφνικά είδαν 2.000 κόσμο.
0: Να τους περιμένουν.
2: Και είχε γίνει φυσικά λάθος. Άλλο περιμένουν να δω.
1: Εντάξει, αποθεωτικός γάμος είναι όμως.
0: Ναι, αποθεώς.
2: Νόμιζε τον Κριστιανό. Λοιπόν, επειδή έχετε εκεί την κυρία Ψάλτη, πρέπει να πάρει τη διαφήμιση να ακούσουμε μετά το κορίτσι γιατί ερώτηση.
1: Α, έχω ερώτηση.
2: Να τις κάνουμε μετά τις ερωτήσεις.
1: Εντάξει, μετά.
0: Ναι, ρύθμισε το. Ρύθμισε το εσύ, Δημητρή, ρύθμισε το.
2: Για να προσθέσει διαφήμιση.
0: Ναι, για πάμε.
3: Real FM. Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
5: Σήμερα, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μονόλογος και πάλι σε σένα, Δημήτρη.
1: Όταν άκουσα, λέει, το σχόλιο, τον προλαβαίνω εγώ. Ναι. Του Παρδάλη, ναι, λέει, για τον Κούνια, μου βγήκε ο καφές από τη μύτη. Αφού έτσι είναι το όνομά της, εγώ φταίω. Δεν είχε μια Κούνια μέσα το όνομα.
2: Το τη κυρία.
0: Ναι. Του Ράμος, τη κοπέλα, λέει.
2: Που ήταν, που πιστεύαν ότι θα δουν τον, ναι, Ρονάλντο, ναι. Ήταν η Φατίμα, Νικόλ, Κούνια.
1: Εδώ ορίστε, να το. Κούνια Μπέλα, τι θα κάνω εγώ τώρα.
2: Να ζήσουν τα παιδιά.
1: Με τέτοιο όνομα που πας, κυρία μου. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Δημήτρη, πρώτον, ότι έχει γίνει, όχι πείραμα, έχει γίνει content στο YouTube από έναν YouTuber Αμερικάνο, ο οποίος του φτιάξανε μία μάσκα του... Πες τον, ποιος, του Ρονάλντο, ναι, και κυκλοφορούσε με τέσσερις και καλά μπράβους και έμπαινε σε κάποια μαγαζιά. Ναι. Του μοιάζε κιόλα.
2: Στην Αμερική αυτά.
1: Στην Αμερική. Φόραγε.
2: Στην Αμερική είπα, γίνονται αυτά, δεν μπορεί να γίνει αλλού.
1: Καλά, και στην Ευρώπη, άμα γίνουν, χαμπάρι θα πάρει κανείς. Καλά, τώρα που σου λέω. Φόραγε λοιπόν και ένα φουτεράκι με κουκούλα και καπέλο, οπότε δεν φαινόταν και καλά το πρόσωπο. Και περνάγανε απ' έξω και λέγανε ποιος είναι αυτός και τους λέγανε ο Ρονάλντο. Άρχισε να μαζεύεται κόσμος στο εμπορικό κέντρο. Πολύ κόσμος. Στην αρχή 50, 100, 200, 1000. Μετά πλακώνει το team του εμπορικού κέντρου η ασφάλεια που δεν ήξερε. Πάνε στους ασφαλίτες του υποτιθέμενου Ρονάλντο. Λένε: παιδιά, τι γίνεται εδώ. Λέει: είμαστε με τον Ρονάλντο. Γιατί δεν μπορούσαν να το.
2: Να το τσεκάρουνε.
1: Όχι, και δεν μπορούσαν να πούνε κιόλα. Δεν τον άφηνε να πλησιάσουν. Λέει: θα τον βγάλουμε από πίσω. Ο κόσμος όμως την ψηλιάστηκε και άρχισε να πηγαίνει από πίσω. Οπότε κάποιος από όλους αυτούς, ναι, πετάει μία ότι παιδιά δεν είναι ο Ρονάλντο, είναι ο Τάδε.
2: Ναι.
1: Και γίνεται του κουτρούλιο γάμος.
2: Αυτά γίνονται στην Αμερική.
0: Ναι, ναι.
1: Του κουτρούλιο γάμος. Τι έγινε, ναι. Οι μισοί κυνηγούσαν τον Ρονάλντο και άλλοι μισοί κυνηγούσαν αυτόν που το YouTuber, γιατί και αυτός διάσημος ήταν. Γιατί δεν ξέρανε, δεν ήταν σίγουροι.
2: Πάμε να ακούσουμε λίγο την Ιουλιάνα Ρούσου.
1: Δεν έχω κάνει τις ερωτήσεις ακόμα, έτσι το έχεις καταλάβει.
0: Περιμένω κι εγώ.
2: Τώρα να ακούσουμε λεπτό τα
1: Ιουλιάνα. Ας ακούσουμε λοιπόν και έρχονται οι ερωτήσεις μετά. Ναι.
2: Και μετά την Έλληνα Ιωκοβάτη.
1: Ωραία.
3: Απίστευτο συνέστημα, δεν έχω καταλάβει ακόμα τι έχει γίνει. Δεν ξέρω αν θα το καταλάβω ποτέ. Αρχικά θέλω να αφιερώσω αυτό το μετάλλιο στον προπονητή μου, στην οικογένειά μου και γενικά σε όσους πίσω σε μένα. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου, την Ηλιούπολη, το ΣΕΓΑΣ, όποιον με έχει στηρίξει. Γιατί τώρα βλέπουμε μια καλή στιγμή, αλλά είναι μια χρονιά με πολλές δυσκολίες. Τρεις κούρσες ήταν αλήθεια ψυχολογικά πολύ κουραστικό. Έδωσα ό,τι είχα για να πω σε αυτή η κούρσα για να τα δώσω όλα.
4: Πες μας λίγο, πώς εξελίχθηκε η κούρσα. Πήρες και ένα ρίσκο, ναι, που δεν ήταν και τόσο ρίσκο τελικά, ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση.
3: Ναι, στο 300 κατάλαβα ότι πηγαίναμε λίγο αργά. Βρήκα άνοιγμα, πέρασα μπροστά γιατί ήξερα ότι η Ρέμιτς είναι γρήγορη, είναι 400, και αν το άφηνα στα τελευταία μέτρα δεν θα μπορούσα να. Βρήκα άνοιγμα, πέρασα μπροστά γιατί ήξερα ότι η Ρέμιτς είναι γρήγορη, είναι 400, και αν το άφηνα στα τελευταία μέτρα.

0: Κάτι μπορεί να πάει στραβά. Είχα τις αμφιβολίες μου πριν. Είχα φανταστεί ευθυκούσα πολλές φορές στο μυαλό μου πριν τι κάνω τις προηγούμενες μέρες, μήνες πριν. Σε πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα να βγαίνει και στην πραγματικότητα.
1: Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι στα 800 μέτρα δεν είναι απλά να προπονηθείς σωστά ή να μελετήσεις και σωστά. Και εσύ το έκανες πάρα πολύ αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ ψυχολογικό αγώνισμα, πολύ τακτική. Όλες είμαστε στην ίδια μέρα ίδιες κοπέλες, είμαστε ίδια φορμαρισμένες. Είναι όποια μπει καλύτερα σε τακτική, ποια έχει σκεφτεί καλύτερα την κούρσα, ποια θα μπει σε καλύτερη ψυχολογία. Και αυτό το έχω γενικά, να αφήνω ό,τι έχει υποστεί πριν και να μπαίνω με όλη μου την ψυχή. Και αυτό έγινε.
1: Και έχοντας πια αυτό το μετέλεσμα, πόσο τι σκέφτεσαι για το μέλλον?
0: Πολλά. Το αγαπώ πολύ αυτό που κάνω, δεν θα το αφήσω. Και τώρα είναι η αρχή.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.
1: Ελένη, υπήρχε άγχος για αυτή την κούρσα, τώρα όμως είσαι στο τελικό και όλα ξεκινάνε πάλι από το μηδέν.
2: Ναι. Εντάξει, δεν ξεκινάνε από το μηδέν βασικά. Άγχος υπήρχε και στο προκριματικό. Νομίζω περισσότερο είχα αγχωθεί στο προκριματικό βασικά, χωρίς λόγο. Επειδή έβλεπα εδώ πέρα κάτι σώματα που έχουν άλλες αθλήτριες. Είναι και μεγαλύτερες, οπότε εντάξει, είχα λίγο φοβηθεί. Δεν είχα αγχωθεί, είχα φοβηθεί. Πέρασε ο προκριματικός, σήμερα ήταν ημιτελικός. Δεν τα έδωσα όλα. Είδα ότι εξασφάλιζα τη θέση μου στο τελικό και δεν χρειάστηκε να το σβήσω. Απλά δεν έβαλα περισσότερες δυνάμεις. Τερμάτισα τρίτη, έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Καλό. Μια χαρά, δηλαδή. Ήδη είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη σεζόν μου φέτος. Έχουν πάει όλα τέλεια. Στον αγώνα στόχο μου στο Ριέτη πήρα χρυσό. Εντάξει, τώρα ο τελικός που θα είναι αύριο είναι για να τον ευχαριστηθώ. Και αν είναι, θα προσπαθήσω να μπω και στην εξάδα, γιατί αυτός είναι ο στόχος μου. Τώρα ήδη ευχαριστημένη είμαι πάντως. Ό,τι και να τερματίσω αύριο θα είμαι ευχαριστημένη.
1: Καλή επιτυχία.

0: Ποια είναι τα ραγκάκι.
1: Ήταν να πούμε ότι ακούσαμε, γιατί ναι. Μπορεί κάποιοι να συντονίστηκαν όταν ήταν στη μέση.
0: Σωστό.
1: Πρώτα η Ιλιάνα Ρούσου, το αργυρό μετάλλιο στα 800 μέτρα. Και μετά η Ελένη Ιακωβάκη που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα με πόδια. Η Ιακωβάκη, επειδή ο κόσμος άκουσε τη φωνή της και δεν έβλεπε το πρόσωπό της, τη θεωρώ πολύ ψυχρή, λίγο στο στυλ του πατέρα της. Και αν προσέξει, θα αφήσει μεγάλη εποχή η συγκεκριμένη αθλήτρια. Είδατε, ακούσατε ότι είπε, λέει, φοβήθηκα, λέει, γιατί είδα τις άλλες που είχαν μεγαλύτερα σώματα από μένα. Ξαναλέω ότι είναι 17 χρονών και η διοργάνωση είναι K20.
0: Τα ζυγίζει όλα, έχει μάθει από τον μπαμπά.
2: Εντάξει, μωρέ, μεγάλεσε δίπλα σε έναν πρωταθλητή. Έχει μάθει και τον τρόπο του να αντιδράει από σε κίνδυνο.
0: Έτσι, έτσι είναι. Τώρα πώς είναι νοοτροπία πρωταθλητισμό.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έλα τώρα να σου πω κάτι. Τσέσκα, 1948. Ναι. Με 11 αλλαγές, παρακαλώ.
1: Έκανα
0: 11 αλλαγές. Την Τρίτη έχουμε παιχνίδι.
1: Τι?
0: Την Τρίτη έχει παιχνίδι.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα

0: με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614

0: Αντένα.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Αυτό είναι το πρώτο καλοκαίρι που κάνουμε χωρίς κρυζρία. Χωρίς να ζει ο κρυζρία, γιατί χωρίς κρυζρία δεν γίνεται καλοκαίρι. Αν δεν ακούσουμε λίγο On the Beach ή αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα από το 2026, χρόνια πριν. Σιγά σιγά φεύγουν αυτοί που ακούγαμε στα νιάτα μας. Bonnie Tyler πριν από λίγο καιρό, Chris Rea το Δεκέμβριο 25. Όλα αυτά στην αρχή του δεύτερου δεκαήμερου του Αυγούστου. Καλωσορίσατε και σήμερα και αυτήν την εβδομάδα μαζί ο Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Για το δύο που ξεκινάει τώρα, θυμίσω και αύριο μαζί την ίδια ώρα, καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές τώρα στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Να περάσουμε καλά, μείνετε εδώ.

τελευταίο καιρό και μας λέει τι ψάχνουν οι άντρες στις γυναίκες κατά μέσο όρο πάντοτε, έτσι. Βλέπω εδώ την έρευνα και λέει ότι οι άντρες ψάχνουν γυναίκες από 1,57 ως 1,67. Η μισή τουλάχιστον αγαπάνε πολύ αυτές με τα καστανά μάτια. Οι μελαχρινές έχουν περισσότερο πέραση από τις ξανθιές. 40% μελαχρινές, 15% ξανθιές. Δεν ξέρω το υπόλοιπο ποσοστό τι γίνεται.

μέσος σωματότυπος της γυναίκας που προσελκύει περισσότερο τους άντρες δεν είναι αυτός που είναι πολύ γυμνασμένη γυναίκα, να ξέρετε. Προηγούνται αυτές οι οποίες δεν έχουν γυμναστεί και πολύ. Έτσι, τα έχουν τα πιασηματάκια τους. Σας δίνω συμβουλές, είναι Αύγουστος. Καλοκαίρι, να ξέρετε.

φεύγουν πολλοί από αυτούς που ακούγαμε στα νιάτα μας. Όμως οι Rolling Stones αυτό το καλοκαίρι βγάλανε δίσκο και αυτό ήταν ένα γεγονός μουσικό, θα έλεγα. Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Teddy Sims προς το διάλειμμα, το καινούριο του, και επιστρέφω εδώ.

0: κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

σε ένα μήνα περίπου έχουμε φεστιβάλ δράμας. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε με δειλά βήματα, όμως αυτοί που ξέρουν να το διαχειριστούν το φτάσανε εδώ, δηλαδή. Αυτό είναι το 41ο φεστιβάλ δράμας, μικρού μήκους, ταινίες. Φέτος το φεστιβάλ θα προβάλλει συνολικά 157 ταινίες μικρού μήκους, από αυτές 30 ταινίες θα διαγωνιστούν στα επίσημα ελληνικά προγράμματα, 19 στα ελληνικά σπουδαστικά και 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Έτσι ακριβώς. 6 με 12 του Σεπτέμβρη στη Δράμα. Επιστροφή εδώ στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, δεύτερο ημίωρο μαζί. Ο Κοσμάς Καθαρμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια μισή ώρα μαζί, αυγουστιάτικα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Όπου και να σας βρίσκει αυτός εδώ ο ήχος, έρχεται για καλό.

Λοιπόν, τώρα που είναι εποχή που ταξιδεύουμε είτε εντός χώρας είτε εκτός, οι ειδικοί στα ταξίδια έρχονται και μας εξηγούν ότι η βαλίτσα δεν πρέπει να μένει στο πάτωμα του ξενοδοχείου. Το πιο ασφαλέστερο σημείο είναι αυτά τα τύπου σαν καρεκλάκια που είναι, που βάζουμε πάνω τις βαλίτσες. Είναι σημαντικό, λέει, για όσους ταξιδεύουν, γιατί βρωμίζει η βαλίτσα, υπάρχει κίνδυνος να εκτεθεί σε έντομα βρωμιά και βακτήρια. Βέβαια, εμείς μέχρι στιγμής που τα παλιότερα χρόνια δεν είχαμε τόσα πρέπει στα ταξίδια μας, δεν πάθαμε και τίποτα. Ας το σημειώσουμε και αυτό, γιατί πολύ τρομολαγνία γύρω μας για οποιοδήποτε θέμα.

Και ο Μόμπι πέρασε από τη χώρα μας. Και πάρα πολλά ονόματα μέχρι τώρα. Δεν νομίζω να είμαστε τόσο δυσαρεστημένοι. Ίσως θα ήθελα περισσότερα φρέσκα ονόματα και λιγότερο από τα παλιά. Αλλά αυτό είναι προσωπική άποψη. Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Καλοκαιριάτικα εδώ, αυγουστιάτικα, ναι. Όλο το καλοκαίρι μαζί.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodles Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodles Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodles Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η Νάικα, η Νάικα, κάπως έτσι. Το όνομα της το πλήρης είναι Βικτόρια Νάικα Ρίτσαρντ. Γαλλία και Αϊτή. Η καταγωγή της από εκεί προέρχεται. Νεότατη. Με αυτή επέστρεψα μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις εδώ στη μουσική. Καλωσορίσατε καινούργη στην παρέα μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί. Σήμερα θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί ακριβώς την ίδια ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

Θα στο χαλάσω, αλλά για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Μην εδώ, μην φυγείς. Έτσι, γιατί μέχρι τέλος Ιουλίου, λέει, κατατέθηκαν 6,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, και θυμάμαι εγώ το νούμερο πόσοι χρωστάνε στο δημόσιο αυτή τη στιγμή, 4,2 εκατομμύρια. Άρα μένουν 2 εκατομμύρια που δεν χρωστάνε. Ποιοι είναι? Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν χρωστάνε, και οι νέοι που έρχονται τώρα στο κλαμπ σιγά σιγά, και είναι και αυτοί μέχρι τα 25 τους χρόνια που δεν πληρώνουν καθόλου φόρους, από ότι έγινε αυτό τελευταία. Έτσι, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Άρα τα 4,2 εκατομμύρια που χρωστάνε είναι όλος ο ενεργός πληθυσμός της Ελλάδας. Έτσι. Μπορούμε να μετρήσουμε τώρα τους συνταξιούχους. Ωραία πάει αυτό, έτσι δεν είναι? Αντί για να φταίει το κράτος τα τελευταία 15 χρόνια που χρωστάει τόσος κόσμος, σε λένε κλέφτη, μπαταχτσί, δεν πληρώνεις, σε κυνηγάνε, σου δεσμεύουνε. Καλά πάει αυτό. Ευτυχώς έρχονται εκλογές.

Feather, Talk to You, έμεινε πολλές εβδομάδες στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας στα singles, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

απαντήσει. Ένα Σπάιρο που με μάγεψε μέσα στο χειμώνα με το Die on this Hill. Τώρα εδώ με το πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα, το Material Lover. Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Εύχομαι καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας σε αυτές τις μέρες.

Good Job Nicky και Questions. Διάβαζα μια συνέντευξή του τελευταία και έλεγε ότι σκέφτεται να φύγει από τη χώρα, να βρει την τύχη του εκτός χώρας. Είναι δύσκολο, είναι λυπηρό, αλλά ναι, παρόλο που και εμένα δεν μ' αρέσει να φύγω από τη χώρα μου και να δουλεύω κάπου εκτός, θα του έλεγα να φύγει, να φτιάξει ωραίες μουσικές γιατί έχει ταλέντο, αν ακούει κάποιος δικός του δηλαδή, αυτή την ώρα. Και έτσι κι αλλιώς τις μουσικές του θα τις ακούμε γιατί θα φτάνουν μέχρι εδώ. Αυτό είναι το σίγουρο.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και τσαλαβουτούσε μαζί σας στις μουσικές παλιά και καινούρια. Δίνω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε όμορφα, εύχομαι, μέχρι να ξαναβρεθούμε αύριο, σε 22 ώρες δηλαδή.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 26.

0: 2310-420-562.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
2: Άλλα πλακάκια. Δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η ενίσχυση θα δοθεί μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εξετάζονται αναδρομικές καταβολές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή, όπως υπογραμμίζεται, θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων έχουν τεθεί Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη. Έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια απευθύνουν οι αρχές. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα. Από το πρωί πολύ αυξημένη ήταν η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς επίσης σε Ραφίνα και Λαύριο. Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί της ομάδας Δίας, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε τροχαίο στο Λαγονίσι, όταν η μηχανή που επέβαιναν συγκρούστηκε με γιοταχή με τέσσερις τουρίστες, το οποίο έκανε παράνομη αναστροφή στην Αθηνών Σουνίου. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην Πάρο, όπου τετράχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα. Αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σκληραίνει τη γραμμή της η Ιρανική κυβέρνηση απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν απευθείας συνομιλίες παρά μόνο ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω μεσολαβητών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ελληνικές επιτυχίες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων και Νεανίδων κάτω των 19 ετών που γίνεται στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας. Ο Ιάσονας Μουσελίμης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ των Εφήβων. Το χαλκινό μετάλλιο στο σκιφ των Νεανίδων πήρε η Λίλα Μουρατίδου. Τα ξημερώματα στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών η Ιουλιάνα Ρούσου κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στα 800 μέτρα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και πιθανώς στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο. 9 καλεσμένοι. Και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, να διευκρινίσω για μία ακόμα φορά ότι δεν είναι εύκολο αυτό το αφιέρωμα σε έναν στιχουργό που έχει γράψει πάνω από 2.000 τραγούδια. Και γι' αυτό έχω προσπαθήσει να ακούσουμε μεγάλη γκάμα τραγουδιστών. Κέτι Αμπάβη, Μοφλουζέλη, Γιώτα Λίδια, Μιχαλόπουλο, Αγγελόπουλο, Καβαλά κλπ. Από την άλλη, πολλοί κόσμοι ζητάει συγκεκριμένα τραγούδια και δεν μπορώ να γνωρίσω τον κόσμο που ζητάει συγκεκριμένα τραγούδια. Προσπαθώ λοιπόν να κάνω ένα πάντρεμα, γιατί το βλέπω κάποια μηνύματα τα οποία στέλνετε. Λοιπόν, Στέλιος Καζατζίδης, πάρε τα χνάρια μου, στη μουσική του Θόδωρου Δερβενιώτη και αμέσως μετά ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο Κυρθάνος πέθανε, στη μουσική δική του.
4: Αφιερωμένο στην Κάρμεν.

Στράτος Διονυσίου, έξω από άδικο, σε μουσική του Μίμη Πλέσσα και αμέσως μετά ένα πολύ σπάνιο τραγούδι. Πρέπει να έχετε κάποια χρόνια πάνω σας για να το θυμηθείτε αυτό το τραγούδι. Στις Ελευσίνας στα Ναυπηγεία, με τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, μεγάλο κομμάτι. Η μουσική είναι του Θόδωρου Δερβενιώτη.

και ακολουθεί της Γερακίνας Γιος. Αυτό το τραγούδι είναι ένα ποίημα του Κώστα Βίρβου. Μόνο αυτό το ποίημα να διαβάσεις, χωρίς να τη μουσική, καταλαβαίνεις ποιος ήταν ο Κώστας Βίρβος. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Βασίλης Τσιτσάνης που το τραγούδισε εκπληκτικά με τη Λιζέτα Νικολάου. Ήταν το τραγούδι εκείνο που μου είχε πει ο Γροσολιάνης ότι ανέδειξε αυτή την πολύ μεγάλη φωνή. Και μετά το Γερακίνας Γιος ακολουθεί ο Γρηγόρης Μπηθηκώσης, το ρίξε μια ζαριά καλή, τη μουσική την έχει γράψει ο ίδιος.

0: και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
8: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
9: Πολλές έως 1.200 ευρώ στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές δυσκολίες με πρώτους τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Η επιταγή θα αφορά αποκλειστικά αγορές για βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οροπολία και λοιπά καταστήματα τροφίμων. Το πρόγραμμα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ το μήνα για κάθε μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Ακόμα, κίνηση μάτι γαλλική συμμετοχή. Η χειρή απάντηση στη γαλάζια πατρίδα. Η είσοδος του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την εξαγορά του 66% της Great Sea Interconnector επιταχύνει την υλοποίηση των εργασιών φέροντας σε δυσχέρεια την Άγκυρα και ανατρέποντας τους αναθεωρητικούς σχεδιασμούς της. Η ανακοίνωση της συμφωνίας υποχρεώνει τη Λευκωσία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για το τμήμα της διασύνδεσης που της αναλογεί με το Παρίσι να παρακολουθεί κάθε στάδιο της διαδικασίας. Τέσσερις ρυθμίσεις για όλα τα χρέη σε δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικός οδηγός για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Τις 24, τις 48 και τις 72 δόσεις. Περισσότερες από 7.000 αιτήσεις σε 3 εβδομάδες. Και αλλάξτε τα όλα. 8 κορυφαίοι ειδικοί επιστήμονες ζητούν μέσω της Real News αναθεώρηση του σχεδιασμού κατά των πυρκαγιών. Κρούν τον κόνδωνα του κινδύνου για την εφιαλτική απειλή των Mega Fires. Συνιστούν την άμεση θωράκιση των δασών και τη ριζική ανατροπή στον τρόπο δόμησης. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Τους δικαιούχους που θα λάβουν το βάουτσερ για να αγοράσουν τρόφιμα και όλο το σχέδιο της κυβέρνησης αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέο Market Pass για 200.000 νοικοκυριά». Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά, Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη λόγω των θυελλωδών ανέμων. Κορυφώνεται η έξοδος των οδιούχων του Αυγούστου από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με πάνω από 34.000 ταξιδιώτες. Αυξημένη η επιβατική κίνηση σε Ραφίνα και Λαύριο, γεμάτα. Αναχωρούν και τα λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ και Φυσού. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σύρου οδηγείται ο ιδιοκτήτης επιχείρησης στην Πάρο, όπου τετράχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, φτάνουμε στο τελευταίο ημίωρο. Παναγιώτη, ελπίζω να το προφέρω καλά. Φλάσινγκ της Νέας Υόρκης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καβοντορίτη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Πάνω, έχεις δίκιο. Το κουρασμένο βήμα το είχα ακούσει από τον Ξανθόπουλο, τον Νίκο Ξανθόπουλο. Έχεις δίκιο. Πολλά έπρεπε να παίξουν, αλλά τι να πρωτοπαίξεις. Πολύ γρήγορα να πω πολλά ευχαριστώ στον Παναγί από το Μόναχο, στο Μανώλη και στο Στέλιο Βουκουρέστη, στην Ενία Σαουθάμπτον, στην Ελπίδα Γιοχάνεσμπουργκ, στην κυρία Κατερίνα στον Άγιο Ελευθέριο, στον Νίκο Ορχομενό, στην Κική στα Σεπόλια, στη Μίλβα Πολιτεία και στον Νίκο από το Γαλάτσι. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, να είστε καλά. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα σε συνεργασία πάντα με τον Κώστα Βίρβο, με τον τίτλο «Ό,τι βρέξες κατεβάσει» με τη Χαρούλα Λαμπράκη. Δεν έχουμε ακούσει σήμερα Χαρούλα Λαμπράκη. Και αμέσως μετά Πάνος Γαβαλάς, μία από τις μεγάλες επιτυχίες που έχετε ζητήσει, το «Μακριά μου να φύγεις», η μουσική είναι του ίδιου του Γαβαλά με τον Αργύρη Κουλούρη.

Συνεχίζουμε με πολύ πάνω. Τα αδέλφια δεν χωρίζουν. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Απόστολος Καλδάρας και αμέσως μετά η Γνατίας 406 με τον Γρηγόρη Πιθηκότσου που έχει γράψει και ο ίδιος στη μουσική.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, μου ζητάτε όπως την Προξενήτρα, το Θεσσαλικό κύκλο με τη Μοσχολιού, το Κουρασμένο Βήμα, την Καταχνιά με το Καζατζίδι. Την Καταχνιά με το Καζατζίδι μπορείτε να την ακούσετε. Από την αρχή υπάρχει μια φοβερή εισαγωγή με τον Δημήτρη Μιράτ και τραγουδά ο Καζατζίδης με την χοροδία της Κορίνθου. Είναι πραγματικά εκπληκτικό, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Ακολουθούν δύο τραγούδια με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, πασίγνωστα που τα έχετε ζητήσει αρκετοί, στον Μπελαμί το Ουζερί και ένας Μπαγλαμάς Μουρμούρης, και τα δύο τραγούδια τη μουσική την έχει γράψει ο Μπιθικότσις.

φτάσαμε στο τέλος. Να πω στον κύριο Τάκη ότι η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε παραλλαγές στα τραγούδια, να ακούγονται original, αν αυτό σας λέει κάτι. Κυρία Χαρίκλη, εκτός το Μάνα με τον Πιθικότσι που ζητήσατε, έχει τραγουδήσει και ένα τραγούδι, το Πατέρα μου, πάλι του Βίρβου. Αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω την Κατερίνα τη Βουτσά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Δέσποινα την Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, όλους εσάς. Ελπίζω να περάσαμε όμορφα. Τελειώνω με Στέλιο Καζατζίδη, μια παλιά ιστορία. Έχει γράψει ο ίδιος τη μουσική, τον συνοδεύει Μαρινέλα, μεγάλο κομμάτι. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Να περάσετε μια όμορφη εβδομάδα και υγεία στα σπίτια σας.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται

0: Αχαΐας.
1: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: ΚΤΕΛ Αχαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-43-68-25. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-43-46-92.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
2: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε μας για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544 και Δημοκρατίας 129 Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610 5255 51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, Κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακά. Κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420562.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

been.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxi. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxi Patra Marina Hotel. Moxi Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxi Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
0: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
0: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
0: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
0: Η κορυφαία επιλογή.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Περισσότερο γίνεται λάθη μουσική δημιουργία και να τη στείλω κατευθείαν στους δέκτες σας. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά να περνάτε ακόμη υπέροχες διακοπές και η εκπομπή που μεταδίδεται αυτή τη στιγμή να σας βρίσκει ευτυχισμένους και χαρούμενους. Θέλω να πιστεύω πάντως ότι βρίσκεστε στο ιδανικό mood για να χαρείτε το περιεχόμενο της Havana Magic Nights, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και κάτω από διαφορετικές συνθήκες δεν μπορούμε να χαρούμε αυτές τις θαυμάσεις μελωδίες. Όπου και να βρίσκεστε πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι να μην χάνετε ούτε λεπτό τον προσανατολισμό σας, του να χαίρεστε τη ζωή με όλες σας τις δυνάμεις και να μην χάνετε καμία ευκαιρία

χαλάρωσης, εκτόνωσης, επικοινωνίας και κυρίως αγάπης. Έτσι, μέσα σε αυτό το σκηνικό, συντονίστε ιντερνετικά τις συσκευές σας με το Analog Web Radio και στη συχνότητα 105,3 του Αντένα Πάτρας και την Avada Magic Nights και σας εγγυώμαι εξασφαλισμένη απόλαυση, ντυμένη με υπέροχες μουσικές επιλογές αυτές εδώ της εκπομπής. Απόψε θα ακούσουμε τραγούδια τις συλλογές μας στα Σαντούρα New Generation 2024-2025. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και τα λέμε προς το τέλος της εκπομπής εδώ στα DEX της Avada Magic Nights.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπολείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.

Είμαι ο Νίκος Βεναρδής και μέσω του Analog Web Radio και των Antenna Patras 105,3 ακούτε την εκπομπή Avanda Magic Nights. Σήμερα ακούσαμε τραγούδια από τις συλλογές Mansa Sadura New Generation 2024-2025. Την προπερασμένη Κυριακή η Avanda Magic Nights σε συνεργασία με την Ferry Yachting Services δημιούργησε μια Latin κρουαζιέρα στο Σαλονικό με αρκετούς φίλους από την Πάτρα. Ήταν κάτι που έγινε για πρώτη φορά και είχε μεγάλη επιτυχία. Και για όσους δεν μπόρεσαν να πάρουν μέρος αυτή τη φορά, θα την επαναλάβουμε την Κυριακή 23 Αυγούστου. Κάντε την κράτησή σας έγκαιρα. Στην πόλη μας και στα περίχωρα γίνονται αρκετές Latin βραδιές και προσφέρουν πολλές επιλογές στους φαν του είδους. Εμείς συνεχίζουμε και το μήνα Αύγουστο με διάφορες ευκαιρίες λατινοδιασκέδασης και μια σίγουρη ευκαιρία για να το κάνετε αυτό είναι και οι καθιερωμένες πλέον βραδιές Cuban Lounge Nights της Avanda Magic Nights στο Beach Bar Baraka Mare Mare, στην παραλία της Ερυθρέας στην Πάτρα και στο rooftop του ξενοδοχείου Moxie απέναντι από τη Μαρίνα της Πάτρας που διοργανώνονται κάθε δεύτερη Τετάρτη με ένα λαξ. Όσοι έχουν ήδη βρεθεί εκεί έστω για μια φορά μπορούν να σας επιβεβαιώσουν ότι θα βιώσετε το απόλυτο Cuban concept της Avanda Magic Nights που περιλαμβάνει κοκτέιλς και γεύσεις καραϊβικής, μουσικές ικανές να σας ταξιδέψουν. Επίσης, κάθε δεύτερη Δευτέρα θα βρισκόμαστε εκεί που κάναμε τα πρώτα μας καλοκαιρινά βήματα, στη Latin διασκέδαση. Στον όμορφο χώρο και άκρος καλοκαιρινό, στη Νεώρα Kitchen Bar, στα Ραχοβίτικα, να ψήνει το βραδάκι και μετά. Και την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, θα είμαστε στον υπέροχο χώρο του Οκτάνα στο Ψαθόπρυγο, να ψήνει το βράδυ και μετά. Η Avanda Magic Nights μας καλεί λοιπόν να μοιραστούμε μαζί της μια ολοκληρωμένη εμπειρία Latin χαλαρής διάθεσης που θα απαρτίζεται από υπέροχες μουσικές, αρωματικά κοκτέιλς και γεύσεις καραϊβικές. Θα προκύψουν το φετινό καλοκαίρι και άλλες βραδιές και συνεργασίες events, έτσι λοιπόν καλό θα είναι να μείνετε συντονισμένοι όλο το καλοκαίρι και να ενημερώνεστε μέσω των social media της Avanda Magic Nights και τα extra events. Είμαι ο Νίκος Βεναρδής, σας μιλάω μέσω του Analog Web Radio και των Antenna Patras 105,3 και δημιουργώ για εσάς την εκπομπή Avanda Magic Nights με τη βοήθεια της Κασίνης Μάντσου στα κείμενα. Θα σας καληνυχτήσω για απόψε με μια ωραία σάλσα ντούρα New Generation από τη Dominique Patrick Noël, Eduardo Padua και Hector Luis Pagan με τίτλο «Dame tu amistad». Με την ελπίδα να μπορέσετε να εισπράξετε με όλες σας τις αισθήσεις τις συγκλονιστικές δονήσεις της Latin μουσικής κουλτούρας που προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε απόψε. Από τον Νίκο Βεναρδή και την εκπομπή Avanda Magic Nights, καλό σας βράδυ και καλό

Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60

0: στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και εξένιαση.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
4: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
6: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
7: Τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: στα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαροπλαστείο Μιλάς σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Αντένα 105,3.
11: Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: τι αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Per μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11 και εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery.

0: ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλεις.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα 105,3.
7: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα.

0: της Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

give up.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ποιος σας ευχάριστος χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.